0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Radio Thiva. Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
4: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.

0: Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
3: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολιτής? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 0 24 343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 21 601.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
5: Lighting up your world.
4: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
7: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
8: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ.

0: ΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
0: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
2: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Ράδιο Θήβα 97,5.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή,

θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία.

0: Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμηνών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσόντ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσόντ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσόντ.gr. Τηλέφωνο 22680 41 430.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye, μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
6: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμηνών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
7: Φαμίλια Βόγγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
9: Follow us on Instagram.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την.

0: και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
0: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
0: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
4: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
5: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 62 0 80 510.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22 62 0 24 343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 21 601.
8: Θα βγούμε?
9: Φυσικά.
8: Ακούω ιδέες.
10: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
11: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
12: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
11: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22 62 0 266 72.
13: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
1: Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες

0: Όμορφες γιορτές σε μια ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βρακάς. Σε μας θα βρείτε ψισταριές και κάρβουνα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306 και κινητό 6977-031-213. Πολλές θερμές ευχές για μια χαρούμενη Ανάσταση.
1: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμηνών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
5: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
10: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
11: Αγάπη, Ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
12: Λαχτάρα είναι.
11: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
12: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανό.

0: Στιμές μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
0: Bye bye μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμπο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 25 958 και 69 700 69 959. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Ο Καρπός σας καλωσορίζει στον υπέροχο κόσμο των γεύσεων και των αρωμάτων. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία από ξηρούς καρπούς, βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και πολλά ακόμα προϊόντα. Καρπός. Με αξεπέραστη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Καρπός. Σε έναν υπέροχο χώρο που φτιάχτηκε με πολύ μεράκι μόνο για εσάς. Καρπός. Αυλίδος 55. Θήβα. Τηλέφωνο 22620 29 362.
4: Βουνό.
5: Θάλασσα.
4: Άσπρο.
5: Μαύρο.
4: Κρεατικά.
5: Θαλασσινά.
4: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
6: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
7: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80510.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
10: Θα βγούμε?
11: Φυσικά.
10: Ακούω ιδέες.
12: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
13: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
14: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
13: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620 266 72.
15: Ράδιο Θήβα 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Καλημέρα από το Radio Thiva 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο μας ακούτε, radiothiva.gr. Είναι η επίσημη σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε μέσα, ακούτε μουσική. Διαβάζει τα θέματα που αφορούν τον νομό και όχι μόνο. 2/5/2026. Την καλημέρα στο Νίκο το Στρατέλο, την καλημέρα στο Δανάη στο Βιλιό, την καλημέρα στον πρόεδρο του ταξί, την καλημέρα στους ταξιτζίδες. Την καλημέρα μας. Στους προέδρους των δημοτικών ενωτήτων, κοινοτήτων.

Λοιπόν, 11 και 10 περίπου θα έχουμε τον επικεφαλής, τον κύριο Στάικο της αντιπολιτεύσεως. Να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τον Δήμο και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας.

Λοιπόν, καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χθες, Πρωτομαγιά. Ο καιρός ήταν δύσκολος. Οι συγκεντρώσεις γίνανε με πάρα πολύ, με λίγο κόσμο και με πάρα πολλές αντίξωες συνθήκες. Έχουμε 210 γεγονότα, 55 γεννήσεις, 49 θανάτους. Είναι Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλοαθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα για την ομοποίηση της κάναβης, Παγκόσμια ημέρα τόνου, Παγκόσμια ημέρα των μπλόκερ.

1893 διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1941, ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός. 1966, ο σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης PIN. Το 1966. Και θέλουν να τον εφαρμόσουν το 2026. 1977, απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. 1998, ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Εφαρμόζονται μόνο ό,τι λέει η Γερμανία. 2010, Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια μέρα το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανατρίμηνο.

Λοιπόν, όπως σας είπαμε, σήμερα στις 11 και 4 περίπου ο επικεφαλής του Συνδυασμού Συνεργασία για την Ανάπτυξη, Αλέκος Τάικος, θα μιλήσει στο Ράδιο Θήβα.

να πάμε στις αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι έχουν επιλέξει σήμερα για την ενημέρωση όλων μας. Δημοκρατία, παρέμβαση Κόλαφος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητεί την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλα για την υπόθεση των υποκλοπών. Eurostat, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κίνδυνο φτώχειας. Νέα αρδελληνική κίνηση από το διαφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου, ως εδώ με τον φιλότουρκο Ζελένσκι. Θρασίτεται ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης στα μη επαδρομένα σκάφη που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στον σύμμαχο του Ερντογάν. Παρά την άκρητη στήριξη και τους εξοπλισμούς που του προσφέραμε, στρέφεται ξεδιάτροπα κατά των εθνικών συμφερόντων μας. Καλεντερίδης, η Άγκυρα επιδιώκει να ακυρώσει τις συμμαχίες της Ελλάδας. Συνέντευξη Τζορτζ Παπαδόπουλος. Ο κατευνασμός κακομαθαίνει την απειλητική Άγκυρα. Για να πάμε στον ελεύθερο τύπο, κερδίζουν στις φορολογικές δηλώσεις. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Το φαντασιακό 32ωρο εργασίας του Ανδρουλάκη. Νέος κανονισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά καλά είναι, αλλά οι βουλευτές μέχρι σήμερα δεν έχει απεμπολίσει κανένας εκ των 300 και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας τα 900 ευρώ τα οποία παίρνουν ως οικονομική ενίσχυση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για την αλληλογραφία την οποία στο παρελθόν έστελναν. Σήμερα δεν υπάρχει αλληλογραφία, σήμερα υπάρχει

Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής στέλνει γράμματα. Ήταν για αλληλογραφία. Σήμερα πρέπει κάποιος να σηκώσει το ανάστημα, τουλάχιστον το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να πει επιτέλους τέρμα. Δεν τα παίρνουμε τα 900 ευρώ, γιατί δυστυχώς δεν τα χρησιμοποιούμε. Ας πάρουν 600 αγρότες σύνταξη. 450 ευρώ. 900 παίρνουν, 450 ευρώ θα πληρώνανε 600 συντάξεις. Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Οι επιχειρηματίες Ζυγκολό και οι μάνατζερ μοντέλων. Αυτή είναι η αληθινή ζωή της Σλοβένας, λέει Μελάνια Στραμπ. Ευάγγελος Αβέροφ, 50 χρόνια μετά. Πρώτος ύποπτος για τη δολοφονία του Αλέκου Παναγούλια. Στερεύουν τα καύσιμα για την Ευρώπη. Μέχρι πότε έχουμε η άνοδος του 5,08% στο Brent? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Έχουμε το 10%, μας δίνουν καύσιμα που περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Γιατί δεν αυξάνουν την παραγωγή οι άλλες χώρες και θα επιμένουμε, μιλάμε, να μας αυξάνουν τις τιμές? Γιατί? Ας μην πάρουμε πετρέλαιο καθόλου. Ας πάρουμε πετρέλαιο από εκεί, από τους αγωγούς που φτιάχνουν ο δικός. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτή την αιμονή. Άρα η αλήθεια είναι ότι θέλουν να διαλύσουν οικονομικά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλά, η Γερμανία να την πληρώσει για αυτά που έχει κάνει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Εμείς εδώ γιατί να την πληρώνουμε? Με διαθυμάστε τότε, επί μνημονίων, το Ιράν έδινε πετρέλαιο στη χώρα μας και έλεγε θα το πληρώσετε όταν έχετε. Και εμείς σήμερα στρεφόμαστε κατά του Ιράν? Ερώτημα βάζω. Μας έδινε πετρέλαιο? Μας έδινε. Μας έδινε φυσικό αέριο? Μας έδινε. Εμείς τι κάνουμε σήμερα? Ερώτημα. Πάμε στην εστία. Αριστερά του κέντρου, όπως εισερχόμεθα ή όπως εξερχόμεθα, το ασυμβίβαστα προσπαθεί να συμβιβάσει ο Αλέξης Τσίπρας, αναμειγνύοντας την σοσιαλδημοκρατία και τον ριζοσπαστισμό. Πολιτική σαλάτα, το τελικό αποτέλεσμα μνημόνιο, ο ορισμός του για τον νέο πατριωτισμό.

Πάμε στην Εσπρέσο. Βαρτζόπουλος για την υπόθεση από ΚΕΠΕ. Έχω τη συνείδησή μου απολύτως καθαρή. Ο πρώην Υφυπουργός Υγείας μιλά στην Εσπρέσο. Σαββατοκύριακο, τι συμβαίνει με τον αντιστάρ του σινεμά, του θεάτρου και της TV. Φως στο τούνελ για τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο. 200.000 θαυμαστές θα αποθεώσουν τον τεράστιο Ρέμο. Η αντίστροφη μέτρηση για το super event των δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα φιλόδεου προς Θεσσαλονικείς βουλευτές για το Σύνταγμα. Τι ζήτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευαγγέλιο και παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος περί εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως. Σεβασμιότητα, τα κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Μία αφωνία της Εκκλησίας δυστυχώς σε πολλά θέματα δημιουργεί τεράστια και μείζωνα προβλήματα. Έρευνα προάρτα, καταραίει η κυβέρνηση στην κοινωνία. Ζήτεται πολιτική διέξοδος. Βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια. Πολλαπλασιάζονται οι κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, τέσσερις πυλώνες προοδευτικής διακυβέρνησης. Ετοιμιγορία, αθώοι, ποιος θα τους επιστρέψει τον χαμένο χρόνο στη φυλακή. Πάμε στην καθημερινή. Τραμπουκισμοί για να μην μπουν κανόνες στις εστίες. Διπλό κρούσμα βίας κατά των καθηγητών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Προσφυγικά, αλλάζουν όψη με σεβασμό στην ιστορία. Πάμε στη βραδινή της Κυριακής. Πλαφών στους τόκους. Στη ΦΑΚΑ 33 εταιρείες για μαύρο τζίρο και κλοπή. ΦΠΑ. Πάμε στην One Time. Τι έχει σήμερα επιλέξει? Με την ηλική σημαία στα χέρια ξεκίνησε για τη Βιέννη. Ακύλα, Φέρτο, με Θεοπούλα και Χοριζίδου τη βραδιά του τελικού. Μεγάλο φαβορί της Eurovision το 26. Άνοιξε πυρ για μια σύνταξη που δεν τη δικαιούτανε. Γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην κόντρα. Έτοιμος για πολιτική σύγκρουση χωρίς επιστροφή. Ο Αλέξης Τσίπρας σε τροχιά εξουσίας. Μανιφέστο με σχέδιο συμμαχιών που αλλάζει τους συσχετισμούς. Η ακρίβεια γονάτισε τα νοικοκυριά. Δεύτερη πιο φτωχή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στη Star Press να δούμε τι έχει επιλέξει και η Star Press. Η ανησυχητική πρόβλεψη του νομπελίστα φυσικού David Gross για το τέλος της ανθρωπότητας. Πρόβλεψη σοκ της Παγιατάκη για τη Σκορδά, γιατί θα καθυστερήσει ο γάμος. Τα μαύρα μαντάτα που αναστάτωσαν τη Φέη. Ο ταξιτζής όρμησε στη Δάφνη Καραβοκύρη, την κλείδωσε μέσα στο ταξί και αφνανιζόταν. Ο γιατρός του Υπουργού λύνει τη σιωπή για πρώτη φορά, γιατί δεν ξυπνά ο Μιλωνάκης. Πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που έχει διαχυθεί στον εγκέφαλο, η πορεία της επέμβασης και γιατί δεν έχει αποκλειστεί το ανέβρισμα. Πάμε στο ριζοσπάστη, χιλιάδες στις πρωτομαγιάτικες απεργίες, συγκεντρώσεις των συνδικαλιστών, οι εργαζόμενοι μπροστά στον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και πολέμους.

Πάμε στο καρφί σκιώδης κυβέρνηση, διερεύνηση και με τοπική σύγκρουση με Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ο Φαραντούρης άναψε το φυτίλι των μεταγραφών και της πολιτικής ενίσχυσης. Έκανε λόγο για εκτροπή, πραξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβρη. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια, πόλεμος και οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη, οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο Νίξον της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων, η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Πάμε απογευματινή. Το Μαξίμου ψάχνει βαλβίδα εκτόνωσης για τους βουλευτές. Κρίσιμη αντίδραση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη. Φωτιά στα καύσιμα, σταθερό το ρεύμα. Άλμα ο πληθωρισμός. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Γυροκομείο κολαστήριο Σαμπελόκηπους. Πως μια 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο. Δύο από τις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Έρευνα, αδύναμα άτομα τρίτης ηλικίας υπό το φόβο της μοναξιάς. Αν έχονται σιωπηρά τη βία από τους συγγενείς τους. Ένα τεράστιο θέμα. Μία μητέρα, ένας πατέρας, τι κάνει? Γεννάει ένα παιδί, το μεγαλώνει το παιδί, το σπουδάζει, το κάνει, το παντρεύει και όταν έρχεται η ώρα που θέλει και ο πατέρας τη φροντίδα να την ανταποδώσει το παιδί, δυστυχώς τους πετάνε στα ιδρύματα, αλλά δεν ξέρουν ότι αυτό που κάνεις θα έρθει η ώρα ότι θα το πληρώσεις και εσύ. Αν έχει περιουσία όμως ο γονιός και κάνει το λάθος να την μεταβιβάσει, τότε θα έχει αυτά που κάποιος συμπολίτης μας σε ένα ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη κοιμάται στον πύργο από κάτω στα μπαγκάκια. Ατζέντα 2030, οι Ελβετοί είπαν όχι, στα έντομα οι Έλληνες. Οι Έλληνες τι λένε? Κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πόσους τόνους κοτόπουλο κατεψυχμένο με σαλμονέλα 86% ανακάλυψαν από τη συμφωνία της Μερκοσούρ που έχουν έρθει από πού? Από και τις χώρες αυτές που έχουν υπογράψει. Σενάριο τρόμου, το νερό θα λείψει πρώτα από τις πόλεις. Μαζικός έλεγχος, έρχεται το ψηφιακό μετά φακέλωμα. Γιώργο, αν γίνει πόλεμος, πού θα παρουσιαστείς? Η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων υπενθυμίζει με έκτακτα σήματα σε όλους τους στρατιωτικούς την υποχρεωτικότητα της νέας ταυτότητας και του προσωπικού αριθμού ως στις 3 Αυγούστου το 26, αλλά λογαριάζει χωρίς τον γέροντα αγράφων και τις προφητείες των Αγίων. Λοιπόν, πάμε διαμυστικά μηνύματα και επιστροφή εδώ με τον επικεφαλή.

0: σχεδιασμού συνεργασία για την ανάπτυξη Αλέκου Στάικου.
1: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
5: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22 680 41 430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
7: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
8: Λαχτάρα είναι.
7: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
8: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
7: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
8: Bye bye, μαγείρεμα.
7: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 6 20 80 4 5.

0: 22 6 08 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 6 20 21 880 και 69 86 795 211.
1: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 6 20 25 958 και 69 700 69 959.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
4: Follow us on Instagram.
5: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 62 0 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 62 0 27 950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
8: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
7: Έλα βρακά
8: και φτιάξε κατάσταση.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
8: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
7: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
8: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
7: Ψήθηκες.
8: Έλα βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22 62 0 27 306.
9: Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες γιορτές σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βρακάς. Σε μας θα βρείτε ψυσταριές και κάρβουνα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22 62 0 27 306 και κινητό 6977 031 213. Πολλές θερμές ευχές για μια χαρούμενη ανάσταση.
10: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
11: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
10: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
11: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ο Καρπός σας καλωσορίζει στον υπέροχο κόσμο των γεύσεων και των αρωμάτων. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία από ξηρούς καρπούς, βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και πολλά ακόμα προϊόντα.
14: Καρπός. Με αξεπέραστη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Καρπός. Σε έναν υπέροχο χώρο που φτιάχτηκε με πολύ μεράκι μόνο για εσάς. Καρπός. Αυλίδος 55. Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-29-362.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
16: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρασκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
17: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
18: Βουνό.
19: Θάλασσα.
18: Άσπρο.
19: Μαύρο.
18: Κρεατικά.
19: Θαλασσινά.
18: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
19: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
18: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
20: Θα βγούμε?
19: Φυσικά.
20: Ακούω ιδέες.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
22: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
23: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
22: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
24: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
25: Ράδιο Θήβα 97,5.

Λοιπόν, παρουσίαση του προγράμματος Ήλιος, ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στο Επιμελητήριο Βοιωτίας. Τσακάλι βρέθηκε νεκρό κοντά στο κάστρο Βοιωτίας. Την ανάρτηση έκανε ο Κυνηγητικός Σύλλογος Θήβας. Το τσακάλι βρέθηκε νεκρό από τροχαίο. Με τρία θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού στις 5 Μαΐου. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θήβα εκδήλωση για την αγάπη των ζώων και των βιβλίων. Το πρωί της 5ης 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Θήβας εκδήλωση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία ερχομενός για την αποκομιδή κλαδιών και επίπλων από το Δήμο Ορχομενού. Ανακοινώνει στους δημότες του για την αποκομιδή κομμένων κλαδιών και επίπλων. Θα πρέπει να ενημερώνουν τη Δημοτική Αρχή ώστε να πηγαίνουν οι Δημοτικοί Αρχές, να πει οι υπηρεσίες να συγκεντρώνουν τα πράγματα τα οποία είναι είτε κλαριά είτε έπιπλα. Αλίαρτος έργα υποδομής για επισκέπτες και αγρότες. Έργα υποδομής που θα προσδώσουν πολλαπλασιαστικό. Όφελος στους αγρότες του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

στην ενίσχυση και στην ασφάλεια της προσβασιμότητας και στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής στοχεύουν τα έργα κατασκευής γεφυριών του Δήμου Αλιάρτου Δεσποιαίων.

0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Στάικο, επικεφαλής της παράταξης συνεργασία για την ανάπτυξη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πέπα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λίγο πιο δυνατά αν μπορούμε να μιλάμε.
1: Με πετυχαίνετε στο κινητό μου τηλέφωνο, είναι τώρα είναι κάπως καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα είμαστε.
1: Ωραία. Μήνα, δεν ξέρω αν ακούστηκε και...
0: Ναι, ακούστηκε. Δύο χρόνια περίπου να βάλουμε από την επανεκλογή της σημερινής Δημοτικής Αρχής.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Παραπάνω, βάζουμε χοντρικά τώρα, δεν καθίσουμε αν είναι 24 είναι 30. Το θέμα είναι ότι έχουν περάσει δύο χρόνια φουλ και θέλω να μας πείτε με δύο λόγια όλα αυτά τα οποία είχαν ακουστεί προεκλογικά, αν έχουν τηρηθεί, και μετά θα πάμε και στη ΔΙΑΘ και θα πάμε και στα άλλα προβλήματα.
1: Και άλλες φορές ότι μάλλον από αυτά που είχε υποσχεθεί η παρούσα Δημοτική Αρχή, η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης, έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα. Και αυτά που έχουν υλοποιηθεί είναι τα περισσότερα συνέχεια της προπροηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
0: Του κυρίου Νικολάου.
1: Ναι. Και κάποια πολύ μικρά έργα τα οποία μας ήρθαν ουρανοκατέβατα και ουρανοκατέβατα από το Υπουργείο και από το κράτος γενικότερα. Στα πιο βασικά προβλήματα της πόλης, η Δημοτική Αρχή έχει να επιδείξει αυτό που πολλές φορές έχω πει, αδιαφορία.
0: Ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος, και κύριε Στάικε, ήταν το θέμα εκεί με το σούπερ μάρκετ του Lidl. Αρκετοί πολίτες σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν γίνει και καταγγελίες που είχαμε είναι ότι υποβαθμίστηκε ουσιαστικά η περιοχή με την κατασκευή του μεγάλου αυτού σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα τα δεινά τα οποία θα τα δουν οι επαγγελματίες στην πορεία από την ημέρα της λειτουργίας, με παράδειγμα τη Λαϊκή Αγορά. Τη Λαϊκή Αγορά την οποία κατά την άποψή μου θα ζητηθεί να μεταφερθεί αλλού, γιατί όταν θα αρχίσουν να πέσουν θα πέσει η ίσπραξη των επαγγελματιών και των αγροτών, τότε θα αρχίσει η μεγάλη γκρίνια.
1: Κοιτάξτε, το Lidl είναι ένα τεράστιο θέμα, το έχουμε αναδείξει πολλές φορές και μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές. Δεν θα ζητηθεί μάλλον να φύγει η Λαϊκή Αγορά από εκεί, θα φύγει από μόνη της.
0: Θα κλείσει δηλαδή.
1: Το πιο πιθανό, να μην λέω και με σιγουριά κάποια πράγματα για το μέλλον, αλλά το πιο πιθανό είναι να κλείσει η Δημοτική Αγορά υπό την πίεση του μεγάλου πολυκαταστήματος που, όπως βλέπετε κι εσείς, ήδη έχει αρχίσει να κατασκευάζεται. Και δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες που είπατε. Και πολλοί κόσμοι, οι επαγγελματίες φύγονται άμεσα της περιοχής. Αλλά είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που δεν θέλει την υποβάθμιση αυτού του περιβάλλοντος και του χώρου που βρίσκεται εκεί, του πάρκου, του μελλοντικού σχολείου που πρόκειται να γίνει. Είναι και άλλος κόσμος που αντιδρά. Παρ' όλα αυτά όμως η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής, τώρα να κάνουμε μια μικρή υπενθύμηση, 4 φορές όφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Δημοτική Επιτροπή, με άλλο τρόπο στην αρχή, με άλλο τρόπο μετά, και τελικά ψηφίστηκε. Πέρασε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, από το άρθρο 150, από την Επιτροπή του άρθρου 152 μετέπειτα, και τελικά φαίνεται, όπως βλέπετε και εσείς, να κατασκευάζεται, δεν του σταματάει τίποτα. Δεν σταματάει και τη Δημοτική Αρχή, δεν σταμάτησε μάλλον τη Δημοτική Αρχή αυτή η αντίδραση του κόσμου που υπήρχε. Τώρα θα τα δούμε τα αποτελέσματα σύντομα, αν και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και μια ακόμα βαθμίδα να πολεμήσουμε για να σταματήσει έστω και τώρα.
0: Θα προσφύγετε στο ΣΤΕ.
1: Ακούστε, σε αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω, μάλλον δεν μου επιτρέπετε να σας πω περισσότερα. Απλώς υπάρχει και ένα ακόμα στάδιο που μάλλον μέσα στο Μάιο, στο μήνα που τρέχουμε δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε, αν γίνεται, αυτό το τερατούργημα στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων.
0: Κάτι αντίστοιχο γίνεται και σε μια άλλη περιοχή. Περιμένετε κάποια απόφαση? Δεν χρειάζεται να μου πείτε περισσότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί παρακολουθώ τα θέματα όσο μπορώ πιο κοντά. Κύριε Στάικε, έχουμε ένα θέμα το οποίο μιλάμε ξαναπροέκυψε. Υπήρχε μια καταγγελία για λήματα τα οποία καταφτάνανε στο πρατήριο του Βιλιώτη. Επισκεφθήκατε τότε την αξιότιμο κύριε εισαγγελέα και κάνατε μια καταγγελία, η οποία δεν ξέρω τι έγινε τελικά.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Αυτό που ξέρω όμως εγώ είναι ότι ξανά πολίτες, αγρότες, βάζοντας μηχανήματα τσάπα ιδιώτης, ιδιωτική τσάπα, πήγε, άνοιξε ξανά τον χώρο αυτόν. Επισκέφθηκα τον χώρο αυτόν και είδα πάρα πολλά λίμματα. Τα λίμματα αυτά εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω, γιατί δεν είμαι γνώστης του αντικειμένου, αν έρχονται από το βιολογικό καθαρισμό ή έρχονται από κάπου αλλού. Δυστυχώς όμως δεν κάνουμε τίποτα απολύτως να γίνει μια έρευνα, να γίνει ένας έλεγχος, να έρθουν επιθεωρητές περιβάλλοντος, να πάρουν δείγμα και εάν είναι από την επιχείρηση να πέσουν αυτά τα πρόστιμα τα οποία πρέπει να πέσουν.
1: Ακούστε, μιλάτε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πράγματι πριν από ένα μισή χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει μια παρέμβαση και είχαμε δει ότι πράγματι εκεί κοντά στο πρατήριο του Βιλιώτη, από πίσω στο ρεύμα που καταλήγει.
0: Το βλαχόρεμα εκείνος που λέμε.
1: Στο βλαχόρεμα που πάει στο, καταλήγει τελικά στην Ηλίκη. Είχαμε δει ότι υπήρχαν κάποια λίμματα. Τώρα, αν προέρχονταν από το βιολογικό, όπως κάποιοι λέγανε, ή όχι, όπως κάποιοι άλλοι λέγανε, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, παρά μόνο, όπως είπατε, να έρθουν άνθρωποι επιστήμονες, επαείοντες, από την περιφέρεια, την περιφερειακή διοίκηση, να ελέγξουν και από το τμήμα της Αθήνας των περιβάλλοντος, του Υπουργείου, και να ελέγξουν αυτό. Εμείς μέχρι εκεί που ήταν να κάνουμε, το κάναμε σαν δημοτική παράταξη, και περιμένουμε ακόμα να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Τώρα με αυτό που λέτε, πράγματι και σε μένα έγινε γνωστό από κάποιους γεωργούς της περιοχής, ότι αυτή την περίοδο, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ξαναπαρουσιάστηκε τέτοιο πρόβλημα. Ακούστε να δείτε, υπάρχει και στην πόλη μας, υπάρχει και εισαγγελέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για το περιβάλλον. Ας κάνει έστω μια αυταπάγγελτη δίωξη να το δει από μόνος του. Τώρα, να αρχίσουμε πάλι τις καταγγελίες και ποιος θέλει και ποιος κάνει. Εντάξει, εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε το εξαντλήσαμε, που σας είπα. Αν εξακολουθεί και υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να επιβληθούν, όπως είπατε, πρόστιμα, εφόσον τα λίμματα αυτά που είδατε κι εσείς είναι από τον βιολογικό καθαρισμό.
0: Έχουμε βγάλει φωτογραφίες και βίντεο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί τίποτα.
1: Όμως υπάρχουν τα λίμματα, δεν αμφισβητούνται. Η προέλευσή τους είναι υπό διερεύνηση.
0: Ένα θέμα όμως που συνδέεται με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαίνεται να έχουν προκύψει, δεν ξέρω εγώ αν μιλάμε είναι της ΔΕΙΑΘ ή αν είναι άλλων βιτίων που πηγαίνουν, αδειάζουν ή αν αδειάζουν. Έχω να σας πω ότι το 23 υπογράφηκε μια σύμβαση για την επεξεργασία λιμάτων.
1: Για την αναβάθμιση.
0: Ναι, ύψους περίπου 9-10 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτό το έργο, κύριε Πρόεδρε, ήταν να ολοκληρωθεί μέσα.
1: Δεν είμαι πρόεδρος.
0: Ήσασταν τέος πρόεδρος.
1: Ούτε τότε που λέτε ήμουν.
0: Αυτό θα το έλεγα τώρα. Τρέχετε. Θα το διευκρινίσω και δεν θα σας κατηγορήσω.
1: Εντάξει, όχι, δεν το είπα για αποκατάσταση αλήθεια.
0: Ναι. Ορίστηκε η αποκατάσταση, η ολοκλήρωση μάλλον του έργου της αναβάθμισης 18 μήνες. Σε 18 μήνες. Και η εταιρεία η οποία πήρε το έργο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν το ξέρετε μπορείτε να μου πείτε δεν το ξέρω, είχε ως μπόνους ότι θα έχει 4 εργαζόμενους. Πρώτον, έχει 4 εργαζόμενους, απασχολεί σήμερα. Δεύτερον, βλέπω 27 Δευτέρου μια τροποποίηση της μελέτης προς το Υπουργείο Αναβάθμισης και λέει το έργο θα ολοκληρωθεί το 29. Δηλαδή, με αυτά που διάβασα, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα. Σε μια επίσκεψη που είχα, είδα η δεξαμενή κατασκευάζεται τώρα. Μπορούμε να έχουμε μια σαφέστατη.
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεται προετοιμασμένο να σας απαντήσω σε όλες τις λεπτομέρειες. Σίγουρα από την εταιρεία ζητήθηκε μια παράταση, η οποία και δόθηκε. Τώρα, σε τι κατάσταση είναι το έργο, αφήστε με να το δω, γιατί είναι, ξέρετε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και πολύ πολύπλοκο έργο και πολύ σημαντικό περιβαλλοντολογικά.
0: Μα γι' αυτό το λέω, επειδή είναι.
1: Ουσίας για τη ΔΕΙΑΘ.
0: Αν εγώ ρωτάω, αν σήμερα ο βιολογικός, όταν ζητάμε παράταση, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει γίνει κάτι, αν μιλάμε, λειτουργεί το ένα τμήμα του
1: δεν
0: βιολογικού.
1: Αν μην λειτουργεί ο βιολογικός της πόλης, ακούστε κύριε Πέπα. Όλες οι σπουδαίες εγκαταστάσεις, όπως είναι του βιολογικού, θα σας πω όπως είναι και του πόσιμου νερού, έχει τουλάχιστον 2 γραμμές παραγωγής και λειτουργίας. Για να φτιαχτεί η μία, σταματάει η άλλη. λειτουργεί άλλη. Μία σταματάει, εναλλάσσονται για λόγους ανθεκτικότητας. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην λειτουργεί ο βιολογικός. Απαγορεύεται.
0: Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, κύριε Σάικε.
1: Αν βρισκόμαστε στην Ελλάδα, όπως λέτε, ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσοκές, αλλά δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Όμως απαγορεύεται να μην λειτουργεί ο βιολογικός.
0: Απόλυτα συμφωνώ με αυτό.
1: Έστω και η μία γραμμή παραγωγής, έστω και μία γραμμή λειτουργίας, πρέπει να δουλεύει κανονικά.
0: Γιατί στη μελέτη.
1: Υπάρχει δυνατότητα, κατά το παρελθόν, σε μία βλάβη που έτυχε επί ημερών, σταμάτησε μία γραμμή, τη φτιάξαμε 10-15 μέρες και μετά λειτουργήσανε και οι δύο μαζί. Μέχρι τότε λειτουργούσε μόνο η μία. Όμως, αν θέλετε, μπορώ, αυτή τη στιγμή δεν με βρίσκεται απολύτως ενημερωμένο για τέτοιες λεπτομέρειες, να σας πω και σε επόμενη επαφή μας να σας απαντήσω σε όλο το ερώτημα που μου θέσατε για το μεγάλο έργο που είναι σε εξέλιξη στο βιολογικό.
0: Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα τώρα, το οποίο έχει ταλανίζει την πόλη μας και με πολλά ερωτήματα που δεν έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση από την σημερινή διοίκηση. Είδαμε απόφαση δικαστηρίου η οποία βγήκε μετά από παρέμβαση του κυρίου Χριστακάκη και λέει ότι είναι παράνομη η πρόσληψη του σημερινού διευθυντή
1: της
0: ΔΕΙΑΘ. Γράφει ένα σκεπτικό το οποίο είναι, εάν, όχι αν συμβαίνει, το σκεπτικό αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην επιτροπή η οποία έλεγξε τους φακέλους για τα
1: τότε.
0: Για την νομιμότητα όλων των εγγράφων και αν έπρεπε αυτός ο οποίος θα προσληφθεί να πληρεί τα προσόντα αυτά τα οποία είχε κάνει στην προκήρυξη, είχε βάλει η ίδια η επιχείρηση. Δυστυχώς όμως, από ό,τι διαβάζω, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά από ό,τι διαβάζω το δικαστήριο λέει ότι δεν έπρεπε καν ο φάκελος να ανοιχτεί, γιατί δεν υπήρχε δεν υπήρχε προϋπηρεσία ουσιαστικά από ό,τι λέει το δικαστήριο. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Είχατε ένα θέμα, το θέμα αυτό το είχατε στο Συμβούλιο της Πέμπτης.
1: Προχθές.
0: Κάποιοι προσπάθησαν να επιρρύψουν ουσιαστικά ευθύνες σε κάποιους ότι δίνουν τα θέματα στα μέσα ενημέρωσης. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον αυτό φαινότανε ότι έχουμε πάρει τα θέματα εμείς. Ξέρετε ότι ποτέ.
1: Εννοείται την απόφαση.
0: Ναι, δηλαδή, την απόφαση. Ξέρετε ότι ποτέ οι δημοσιογράφοι δεν περιμένουν από μία πηγή να πάρουν κάτι το οποίο έχει βγει 5 Μαρτίου. Το ψάχνουν και το βρίσκουν. Το πρόβλημα είναι αν αυτή η απόφαση την οποία έχει πάρει το δικαστήριο υλοποιηθεί ή αν, όπως πληροφορήθηκα, οι εργαζόμενοι ήταν αντίθετοι ή αν γίνει έφεση και αν δεν ευδοκιμήσει η έφεση, γιατί άκουσα και μου μετέφεραν ότι και μικρές πιθανότητες να έχουμε να κερδίσουμε την έφεση, εμείς πρέπει να την κάνουμε. Το θέμα είναι, ο διευθυντής είναι διατεθειμένος, εάν ή νομικά δεσμεύεται από εδώ και στο εξής κάνοντας την έφεση και δεν ευδοκιμήσει η έφεση, θα επιστρέψει τα χρήματα αυτά στην επιχείρηση?
1: Ακούστε το. Θέσατε ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα που προέκυψε σχετικά πρόσφατα και πρέπει να μου κάνετε λίγο υπομονή να μου ακούσετε σε όλο τους εύρους. Πριν από 3 χρόνια λοιπόν, όχι η Επιτροπή της ΔΕΙΑΘ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΘ, δεν υπάρχει Επιτροπή
0: επιλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αξιολόγησε.
1: Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε μια ανοιχτή πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, εφόσον αποχώρησε και πάρα πολύ καιρό πριν η προκάτοχος του κ. Ρίζου, η κυρία Τσαμαδιά. Τότε λοιπόν κατατέθηκαν, να θυμίσω ότι σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο πάλι δεν ήμουν, έτσι, μιλάμε για...
0: Δεν ήσασταν εσείς, το ξέρουμε. Να το μάθουν οι ακροατές μας.
1: Ναι, υπενθύμηση είναι, όχι να το μάθουν, υπενθύμηση είναι. Σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κ. Αναστασίου.
0: Με πρόεδρο το σημερινό, τον κ. Βόλη.
1: Το σημερινό πρόεδρο, τον κ. Βόλη. Και τότε και τώρα. Τότε λοιπόν κατατέθηκαν 7 υποψηφιότητες, οι 4 βγήκαν άκυρες γιατί δεν τηρούσαν τα τυπικά προσόντα που όριζε η προκήρυξη του διαγωνισμού και ο νόμος ο 1069 του 80 που διέπει της ΔΕΙΑ, και προκλήθηκαν τρεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά και αποφάσισε, αποφάσισε και κατέταξε σε τους τρεις εναπομείνοντας σε μια σειρά. Πρώτο τον κύριο Ρίζο, δεύτερο την κυρία Μαλακάτα και τρίτο τον κύριο Χρυστακάκη. Λέω τα ονόματα γιατί είναι δημοσιοποιημένα και δεν άπτονται τις,
0: των προσωπικών δεδομένων.
1: Των προσωπικών δεδομένων και μάλιστα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Συνεχίστηκε λοιπόν μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε προσφυγή στο άρθρο, όχι ψέματα, έγινε προσφυγή
0: στην αποκεντρωμένη.
1: Στην αποκεντρωμένη, βεβαίως, από τον κύριο Χρυστακάκη.
0: Δικαίωσε η αποκεντρωμένη τον κύριο Χρυστακάκη.
1: Και μετά
0: πήγαμε στο άρθρο 152.
1: 152, αυτό είναι για την ιστορία όπου δικαίωσε ναι. Την ΔΕΙΑ. Μετά λοιπόν ο κύριο Χρυστακάκη έκανε μία αγωγή. Η οποία αγωγή το δικαστήριο, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών, έβαλε την απόφασή του πριν από 20 μέρες περίπου και μας κοινοποιήθηκε πρόσφατα.
0: Η απόφαση έχει δημοσιευθεί 5 Μαρτίου, κύριε Στάκη.
1: 5 Μαρτίου έχετε δίκιο, δηλαδή ένα μήνα σχεδόν. Έτσι, ένα μήνα σχεδόν. Εμάς μας έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες και πέρα.
0: Δεν ένας μήνας, πάμε 2 μήνες. 5 Μαρτίου, 5 Απριλίου, ένας μήνας. 5 Απριλίου, τέλος 5 του μηνός, 2 μήνες.
1: Πότε μας κοινοποιήθηκε, μετράω.
0: Εσάς κοινοποιήθηκε την Πέμπτη.
1: Ναι, όχι, δεν μας
0: κοινοποιήθηκε. Παρασκευή, γιατί λέω την Πέμπτη. Με δικαστικό επιμελητή. Είχατε συμβούλιο, αν δεν απατώμε την ημέρα αυτή.
1: Δεν είχαμε συμβούλιο. Συμβούλιο είχαμε προχθές.
0: Είχατε μία σύσκεψη, πώς να το πω.
1: Εν πάση περιπτώσει, πριν λίγες μέρες μας κοινοποιήθηκε η απόφαση και από τότε μετράει από την ημέρα που
0: μετράνε έγινε. Μετράνε 30 μέρες.
1: Μετράει που έγινε γνωστή σε εμάς και μετά 30 μέρες για την έφεση. Εδώ λοιπόν η απόφαση λοιπόν αυτή τι έλεγε. Τι έλεγε ότι κακώς το τότε Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτή την κατάταξη 1, 2, 3 όπως σας προείπα. Τώρα, να θυμίσω ότι σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο 2 άνθρωποι είναι και στο σημερινό, η μην νομική σύμβουλος της επιχείρησης και ο πρόεδρος, ο κ. Βόλης, που τυχάνει και αυτός να είναι νομικός. Είχαμε λοιπόν το Συμβούλιο της Πέμπτης, όπου έπρεπε να κρίνουμε αν θα κάνουμε έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε ναι να γίνει, να ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι από τους εργαζόμενους οι οποίοι είπαν όχι.
1: Νομίζω πως δεν πρέπει να δημοσιοποιήσω αυτά που...
0: Όχι, είπα, το λέω εγώ.
1: Το Συμβούλιο, είπα κατά πλειοψηφία. Υπήρχε πράγματι ένα μέλος του Συμβούλιου το οποίο δεν...
0: Δεν είναι κρυφό εξάλλου αυτό, κύριε Πρόεδρε. Οι συνεδριάστες ΔΕΙΑ Αθήνα ανοιχτές.
1: Πάλι Πρόεδρο με λέτε και...
0: πρώην Πρόεδρος, δεν μπορεί, ο τίτλος μένει. Πρώην Πρόεδρε, ο τίτλος μένει. Δεν είναι τα συμβούλια αυτά, όλα είναι ανοιχτά. Εκτός αν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο την ημέρα αυτή ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι και κλεισμένο των θυρών γιατί άπτεται κάποιων θεμάτων.
1: Ωραία. Οπότε λοιπόν δεν σας αρκεί που σας λέω ότι ένα μέλος...
0: Ναι, το είπε, εντάξει.
1: Okay. Πάθηκε λοιπόν η απόφαση κατά πλειοψηφία να ασκηθεί έφεση. Όταν πλέον ένα θέμα έχει φτάσει στη δικαιοσύνη, δεν μπορείς παρά να ακολουθείς αυτό το δρόμο. Η πολιτική απόφαση που πάρθηκε έγινε μετά από εισηγήσεις της νομικής συμβούλου της επιχείρησης και του Προέδρου, ο οποίος τυχάνει να είναι και αυτός
0: νομικός.
1: Έτσι, για μας λοιπόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να σας θυμίσω ότι είμαι... Η παράταξή μου είναι με 2 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ. Όλα λοιπόν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν έχουν γνώσεις
0: νομικές,
1: σταθήκαμε πάνω στην εισήγηση των 2 αυτών ανθρώπων, της Νομικής Συμβούλου και του Προέδρου που είναι και εκείνος νομικός. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια ιδιαίτερη κριτική επ' αυτού, διότι το θέμα έχει πάρει την νομική οδό.
0: Εγώ έβαλα το ερώτημα ότι αν ερώτημα δεν ευδοκιμήσει.
1: Δεν ευδοκιμήσει, ανοίγει ένας άλλος κύκλος και αν ευδοκιμήσει και αν έκανε έφεση ο κύριος Ρίζος, ο άλλος ο φυγόμενος. Λοιπόν, είναι πολύπλοκο το θέμα και έχει πάρει την δικαστική οδό.
0: Βεβαίως έπρεπε να κάνει και ο ενδιαφερόμενος, γιατί είχε παραστεί στην προδιαγωγή από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Δεν νομίζω πως όχι και χαθεί η προδιαγωγή. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι φυγόμενος από αυτή την απόφαση, οπότε και εκείνος θεωρητικά θα μπορέσει να προσφύγει εντός των επόμενων 20 ημερών. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και όταν κανείς πάει στο δικαστήριο, σε ένα δικαστήριο, πόσο μάλλον όταν είναι εφετειακό, όταν είναι έφεσης, δεν ξέρει κανείς αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα, όλοι οι δικηγόροι το λένε αυτό. Παρ' όλα τα αυτά, εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο, με επιφυλάξεις ή χωρίς, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αποφασίσαμε
0: ότι το αντιλαμβάνουμε.
1: Πρέπει να γίνει έφεση. Κανείς δεν είναι βέβαιος, κανείς δεν είναι βέβαιος όταν φτάνει σε ένα δικαστήριο να ξέρει το αποτέλεσμά του. Αλλιώς, αν το ξέραμε, δεν θα χρειαζόταν να προσφύγουμε κιόλας. Πιθανότητες κατά τα λεγόμενα των δύο νομικών που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΘ ήταν ότι έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες να το κερδίσουμε. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί. Τώρα, αν δεν έχει καλό αίσιο τέλος η απόφαση του εφετείου για μας, τότε ανοίγει πράγματι ένας κύκλος διεκδικήσεων κτλ.
0: Γιατί
1: επιτρέψτε μου λίγο. Πολιτικά όμως δεν πρέπει να αφήσω, χωρίς να το αιτιολογήσω, ότι η απόφαση τότε του Διοικητικού Συμβουλίου, η τότε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έπρεπε να ήταν πιο προσεκτική και πιο καλά δεμένη, ούτως ώστε να μην δίνει περιθώρια.
0: Μα αυτό ήθελα να σας πω, ότι ο νόμος της ΔΕΙΑΘ λέει η απόφαση του δικαστήριου. Η δεύτερη εναγόμενη ενεργότητας κατά παράβαση των διατάξεων του ανωτέρου άρθρου του νόμου και του σχετικού όρου της προκήρυξης. Δέχθηκε αίτημα, δεν λέω το όνομα του διευθυντή, λέω εγώ, και δεν έθεσε εκτός διαδικασίας. Δηλαδή...
1: Ακούστε, υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι προς διερεύνηση. Η μία πλευρά λέει ότι έπρεπε να είχαν κατατεθεί, να είχε κατατεθεί η προϋπηρεσία. Η άλλη πλευρά λέει ότι ότι το βιογραφικό ενέχει το ρόλο της υπεύθυνης δήλωσης που
0: μέσα οποίο...
1: την προϋπηρεσία. Αυτό λοιπόν...
0: Κύριε Σταϊκέ, εάν το βιογραφικό ενέχει, μιλάμε υπεύθυνη δήλωση, δεν θα πηγαίναμε να πάρουμε υπεύθυνες δηλώσεις του νομού 105, θα βάζαμε τα βιογραφικά μας.
1: Μέσα το γράφει η προκήρυξη. Λοιπόν, yeah. Αυτό λοιπόν είναι προς διερεύνηση το θέμα και γι' αυτό το λόγο, ένας από τους λόγους που η δίκη, που το δικαστήριο αποφάσισε έτσι, είναι και αυτός. Το οποίο θα κρυθεί και αυτό, όπως σας είπα.
0: Και
1: ήθελα μόνο το εξής να σας πω. Ότι πριν 3 χρόνια που έγινε η κλήρωση της θέσης, το 2023, ήδη 2 χρόνια η υπηρεσία, η ΔΕΙΑΘ, δεν είχε γενικό διευθυντή και λειτουργούσε με αναπληρωτή. Αυτό λοιπόν, το κενό όλο αυτό και μετά έτσι πως έγινε και ο τέτοιος διαγωνισμός, δείχνει ένα κενό της Δημοτικής Αρχής. Δεν δίνει τίποτα άλλο. Ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν κατάφερε η τότε Δημοτική Αρχή να το φέρει σε πέρας όπως έπρεπε, χωρίς να υπάρχουν κενά του νόμου, χωρίς να υπάρχουν αφισβητήσεις και διεκδικήσεις. Αυτό ήθελα ως πολιτική άποψη.
0: Πάνω σε αυτό που μου είπατε για το βιογραφικό, ότι ενέχει υπεύθυνη δήλωση, ο ισχυρισμός λέει της δεύτερης εναγωμένης ότι είχε την ευχέρεια να επιλέξει την καταλληλότερα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στα πλαίσια της συμβατικής ελευθερίας, πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι η δεύτερη εναγόμενη δεσμευόταν ως προς τα τυπικά προσόντα του Γενικού Διευθυντή της από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2, όπως ισχύει με την τροποποίηση του άρθρου, οι οποίες στη συνέχεια αποτέλεσαν όρους της προκήρυξής της. Ακόμα και αν η προκήρυξη δεν προέβλεπε συγκεκριμένα ότι η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, της προϋπηρεσίας ωστόσο δεν αρκεί για την υπόδειξή της μόνο η αναγραφή στο βιογραφικό.
1: Δεν γράφει η απόφαση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που αφισβητείται. Ένα κομμάτι αφισβητείται από την νομική σύμβουλο και από τον πρόεδρο της ΕΙΑΤ και δικηγόρο επίσης.
0: Τώρα πάμε. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν πολλές αριθμίες και πολλές αστοχίες. Και είχαμε και το βιολογικό στα Βάγια που στο παρελθόν, θυμάστε, τον ξύλωσαν, όχι προεδρία, επιπροεδρία δικιά σας, προς Θεού.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλο.
0: Λοιπόν, και συνεχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα και στην ίδρυυση των κατοίκων στα Βάγια. Δεν ξέρω.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα.
0: Ναι, είναι 6 χρόνια, 5 και 4, πάμε 6-7 χρόνια σημερινής Δημοτικής Αρχής, δεν έχει κατορθώσει να λύσει αυτό το σοβαρό θέμα.
1: Όχι.
0: Το οποίο οι κάτοικοι καθημερινά δεινοπαθούν να έχουν νερό είτε να πιούνε. είτε να πληθούν.
1: Λοιπόν, λίγο να σας τα πω τα δύο. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα η αποχέτευση των βαγιών και η ίδρυψη. Να ξεκινήσω λίγο με την αποχέτευση που έχω και έναν ενεργό ρόλο σε αυτό. Πράγματι, πριν πολλά χρόνια, αν δεν μου πατάει μνήμη 25 μπορεί και παραπάνω, είχε το τότε ΕΣΠΑ, όπως λεγόταν το πακέτα, τα πακέτα τελώρη, είχαν επιδοτήσει.
0: Επί Προεδρίας Αγγέλου.
1: Τότε, ναι, νομίζω ήταν ο κύριος Αγγέλου, δήμαρχος ή πρόεδρος ήταν τότε. Τέλος πάντων. Νομίζω δήμαρχος Βαγίων είχε γίνει δήμος. Είχε λοιπόν χρηματοδοτήσει με κοινοτικά κονδύλια για τη δημιουργία του βιολογικού. Ο βιολογικός αυτός λοιπόν πράγματι φτιάχτηκε, αλλά δεν λειτουργήσε παραπάνω από λίγες μέρες, γιατί κάποιοι πήγαν και το καταστρέψαν άλλος καιρός. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, όταν ήρθε ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε διαπίστωσε ότι ναι, μεν φτιάχτηκε ο βιολογικός, αλλά δεν λειτουργεί. Και από τότε, κύριε Πέπα, αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος, και παρόλο που το έχω πει πολλές φορές, από τότε λοιπόν, ο τότε Δήμος Βαγίων, μετέπειτα Δήμος Θηβαίων και μετά ΔΕΙΑ, ήμασταν υπόλογοι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τότε λοιπόν αυτό έγινε επί ημερώμου. Τότε λοιπόν βρέθηκε η λύση προσαγωγής των λιμάτων από τα Βάγια στη Θήβα, ένα έργο που είχα την τιμή και τη χαρά να αρχίσει και να τελειώσει σχεδόν επί θητείας μου. Αυτό λοιπόν το έργο προσαγωγής των λιμάτων από τα Βάγια στο βιολογικό μας εδώ στη Θήβα, και αυτό μέσα πριν λίγα χρόνια δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Τέλος πάντων, γίνανε και εκεί καταγγελίες ότι δεν λειτουργεί σωστά. Κάναμε παρεμβάσεις και νομίζω ότι πλέον λειτουργεί κανονικά. Αυτή είναι η ιστορία με τα λίμματα των Βαγίων. Η ίδρυψη των Βαγίων είναι ένα ακόμα πιο δύσκολο θέμα και δυσεπίλητο. Είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο, και αυτό πολύ παλιά, το οποίο δεν, για την ίδρυψη των Βαγίων, από δύο ή και τρεις γεωτρήσεις στην περιοχή, να ιδρεύεται δηλαδή, να ιδρεύονται τα Βάγια από εκεί, με πάρα πολλά προβλήματα, συνέχεια βλάβες, συνέχεια...
0: Γιατί οι σωλήνες οι οποίες ήταν στο κεντρικό δίκτυο δεν ήταν των ατμοσφαιρών, ήταν 16 ατμόσφαιρες. Ήτανε σωλήνες 5, 6, 7 ατμοσφαιρών.
1: Τέλος πάντων, αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία κύριε Πέπα υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη, το οποίο τελειώνει, τη ζωνοποίηση των περιοχών στα Βάγια. Τι θα πει ζωνοποίηση, επειδή η περιοχή των Βαγίων είναι επικίνδυνη, όπως ξέρετε. Άλλη πίεση χρειάζεται στα ψηλά σημεία και άλλη στα χαμηλά. Υπάρχει μια ζωνοποίηση. Φτιάχτηκε η δεξαμενή, η δεύτερη. Είναι πολλά τα ζητήματα. Όμως δεν έχει δοθεί, όπως και σε πάρα πολλά άλλα θέματα, ιδέωσα προσοχή από τη δημοτική αρχή για να επιληθεί. Να λυθεί αυτό το θέμα. Επί ημερών μου είχα καταθέσει με την τότε Γενική Διευθυντρία, την κυρία Τσομαδιά, είχαμε καταθέσει και προμελέτη, και είχαμε κάνει και μια πρόταση υδροδότησης του Δήμου Βαγίων από το Μόρνο, όπως παίρνουμε εμείς εδώ στη Θήβα, ποσού 3.400, έκλεισε ο Τρίτσης, δεν έγινε καμία προσπάθεια μετά για να
0: επανένταξεις σε άλλο πρόγραμμα.
1: Σε άλλο πρόγραμμα, αφού έκλεισε το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, να μπει σε κάποια άλλη χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν έγινε. Οπότε η κατάσταση παραμένει τέτοια.
0: Και ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει, το οποίο μου το λένε, είναι ότι τα δηληστήρια τα οποία δώσαμε στην ΕΙΔΑ που διηλίζει το νερό, πληρώνουμε το ρεύμα εμείς. Δηλαδή τους πληρώνουμε δηληστημένο νερό, αλλά το ρεύμα.
1: Για ποια λέτε όμως, για να μην.
0: Στην προς τη Γομβρένα κάτω.
1: Να μην γίνει σύγχυση, ναι. Να μην γίνει σύγχυση στον κόσμο. Το δικό μας το δηληστήριο λειτουργεί άψογα και έχουμε και εμείς στη ΔΕΙΑ την ευθύνη της λειτουργίας του, και όλα πάνε καλά σε ό,τι αφορά το νερό. Τα άλλα τα δηληστήρια που ήταν φτιαγμένα παλιά από τότε που ήταν κοινότητες,
0: ναι, ναι.
1: Περιοχές αυτές της Θήσβης κυρίως, αλλά νομίζω και των Πλατεών, ναι, υπάρχουν ζητήματα στη λειτουργία τους. Και στο κόστος.
0: Κύριε Πρόεδρε, μετά την τοποθέτηση του καινούριου διευθυντή, όπως είπαμε, πάλι αριθμίες υπάρχουν. Και οι αριθμίες είναι μη έκθεση λογαριασμών, και πολίτες αντιδρούν καθημερινά, γιατί τους πάνε υπέρογκα ποσά. Πάντα σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, κάποιοι κάτοικοι στο Καπαρέλι έχουν προσφύγει, για παραγραφή των ποσών, γιατί μέσα στην πενταετία υπάρχει τελεσίδικη απόφαση ότι στην πενταετία παραγράφονται τα προηγούμενα. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Και ένα γεγονός το οποίο προξένησε μεγάλη εντύπωση στους πολίτες αρνητική είναι η έκδοση λογαριασμών σε ασπρόμαυρο χαρτί.
1: Θα το τελευταίο που μου είπατε. Είναι
0: η έκδοση λογαριασμών σε ασπρόμαυρο χαρτί της ΔΕΙΑΔ.
1: Ακούστε λίγο. Ξεκινήσατε την πρότασή σας λέγοντας ότι και μετά την τοποθέτηση του νέου διευθυντή υπάρχουν προβλήματα.
0: Αριθμίες είπα, δεν είπα.
1: Αριθμίες, ναι. Εντάξει.
0: Ανεβοκατεβαίνουν οι πιέσεις μας.
1: Ναι.
0: Οι σφιχμοί.
1: Συνώνυμες λέξεις είναι οι αριθμίες με τα προβλήματα. Το αντίθετο είναι η εύρυθμη λειτουργία. Ακούστε, δεν αρκεί ένας διευθυντής για να λειτουργήσει σωστά μια επιχείρηση και ιδιωτική, θα έλεγα, αλλά και μια δημοτική επιχείρηση. Χρειάζεται μια συμπόρευση, μια ομόνοια, μια ταύτιση μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων, της διοίκησης και, εδώ θα βάλω το θαυμαστικό, και της δημοτικής αρχής. Μην ξεχνάτε ότι η ΔΕΙΑΘ είναι μονομετοχική εταιρεία του Δήμου Θηβαίων. Στην ουσία ένας είναι ο μέτοχος, ο Δήμος Θηβαίων. Και ο Δήμαρχος είναι πολιτικός προϊστάμενος της επιχείρησης και του Προέδρου, αφού εκείνος ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΘ. Άρα λοιπόν, όταν ένα πράγμα δεν πάει όπως θα έπρεπε να πάει, δεν είναι ενός αντρός, είναι πολλών παραγόντων μαζί η αιτία και ο λόγος που δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εγώ θα πω και το στηρίζω και δημόσια και πολλές φορές το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι και η κακή εικόνα αυτή τη στιγμή της ΔΕΙΑΘ οφείλεται στη Δημοτική Αρχή. Ότι δεν έσκυψε όπως θα έπρεπε, και να πω και συγκεκριμένα ο κ. Δήμαρχος, δεν έσκυψε όπως θα έπρεπε και όπως γινόταν κατά το παρελθόν, τουλάχιστον επί ημερών δικών μου, δεν έσκυψε πάνω στα προβλήματα της ΔΕΙΑΘ. Αντιθέτως, μπορώ να σας πω ότι μετά το έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, ότι αλλάξαν οι δύο πρόεδροι, έφυγε ο κύριος Βόλης, ήρθε ο κύριος Σαντέλος, παραιτήθηκε ο κύριος Σαντέλος, ανέλαβε ο Δήμαρχος, παραιτήθηκε ο Δήμαρχος. Όλα αυτά είναι κακές πρακτικές για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοια προβλήματα όπως αυτά, πάρα πολύ σοβαρό θέμα της τιμολόγησης των καταναλωτών, που έχει παρέλθει πενταετία και είναι ένα θέμα προς εξερεύνηση αν υπάρχει η παραγραφή ή όχι.
0: Υπάρχουν αποφάσεις του ΣΤΕ οι οποίες τα καθορίζουν αυτά. Δεν είμαι νομικός εγώ. Αλλά...
1: επειδή και αυτό έχει κάνει προσφυγή, έχουν κάνει προσφυγή κάποιοι κάτοικοι, μπορεί να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και αυτό και να λυθεί.
0: Ναι, η άποψή σας, δεν πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες όταν έρθουν λογαριασμοί πριν πάνε να κάνουν. Μεταφέρω την άποψη των πολιτών και τα μηνύματα που έχω. Πριν πάνε να κάνουν ρύθμιση, να επισκεφτούν νομικό ώστε να τους πει αν έχει παραγεγραμμένα ποσά.
1: Δεν θέλω να καθοδηγήσω κανένα.
0: Όχι, λέω η άποψή σας.
1: Καλό θα ήταν να έβγαζε η ΔΕΙΑΘ η ίδια μια ανακοίνωση που να λέει για αυτό το πράγμα πριν αναγκαστούν κάποιοι πολίτες να κάνουν προσφυγή.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν λοιπόν η υπηρεσία να βγάλει μια ανακοίνωση και να αναφέρει. Γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν το αφισβητεί.
0: Σίγουρα ότι είναι υπαρκτό.
1: Δεν το αφισβητεί. Και εδώ λοιπόν πρέπει να τονίσω το εξής. Επειδή υπήρξα 9 χρόνια πρόεδρος, όπως πολύ καλά λέτε, αποχώρησα το 2019, τον Οκτώβριο του 2019. Μεγάλη ευθύνη σε όλη αυτή την κατάσταση των λογαριασμών φέρει και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων.
0: Ναι, η οικονομική υπηρεσία όφιλε να βγάλει έναντι λογαριασμούς, να τις βεβαιώσει.
1: Μπράβο. Να μεταφέρει όλα τα στοιχεία που είχε η υδροδότηση των περιοχών των δημοτικών οτήτων Θίσβης, Βαγίων και Πλατεών, να τα μεταφέρει στη ΔΕΙΑΘ έγκαιρα, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κενά.
0: Εκεί δεν υπήρχε ένα πρόβλημα, κύριε Στάικε, ότι δεν υπήρχε συμβατότητα με το δίκτυο, γιατί το λογισμικό, γιατί είχαμε πάρει, αγοράσαμε καινούργιο λογισμικό και
1: ακούστε,
0: δεν παντρευόντουσαν τα δύο.
1: Ακούστε. Θα σα μεταφέρω λίγο πιο πίσω, το 2019, όταν σας είπα αποχώρησα από την υπηρεσία τον Οκτώβρη, ένα χρόνο πριν αποχωρήσω, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2018, είχα ζητήσει με έγγραφό μου και, δικό μου και της υπηρεσίας η οικονομική υπηρεσία του Δήμου να μας δώσει όλα τα στοιχεία των πελατών καταναλωτών που είχε για να αρχίσει σιγά σιγά η μετάπτωση στο λογισμικό της ΔΕΙΑ. Φεύγοντας ένα χρόνο μετά, το 2019 τον Οκτώβριο, αυτό δεν είχε γίνει. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχει μεγάλη συνυπευθυνότητα και των υπηρεσιών του Δήμου, της οικονομικής υπηρεσίας, που δεν έδωσε έγκαιρα τα στοιχεία και μετά άρχισαν τα προβλήματα. Βέβαια, πριν από δύο χρόνια άλλαξε το λογισμικό της ΔΕΙΑΔ και αυτό δεν πήγε όπως έπρεπε να πάει.
0: Γιατί έχω την πληροφορία ότι το λογισμικό δεν πήγαινε καλά τότε, γιατί χρωστάγαμε λίγα χρήματα στην προηγούμενη εταιρεία. Δεν ξέρω κατά πόσο το μεταφέρω με επιφύλαξη.
1: Και αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο. Και αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλω να σας πω ότι ένα πρόβλημα.
0: Δηλαδή, αγοράζουμε ένα καινούργιο λογισμικό, το οποίο μιλάμε, δεν έχουμε εξοφλήσει το προηγούμενο.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε εξοφλήσει. Μπορεί να μην έχουμε εξοφλήσει το προηγούμενο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι.
0: Δεν δίνει όμως. Δεν δίνει προσβασιμότητα ο προηγούμενος ήταν απλήρωτος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σταϊκέ.
1: Ο προηγούμενος ήταν 40 χρόνια στην ΔΕΙΑ. Τώρα για κάποια λίγα θύματα ενδεχομένως να μην έρθουν τα στοιχεία. Τέλος πάντων, και αυτό δεν το θεωρώ έτοιμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας τονίσω ότι για να βρεθεί για την κατάσταση που είναι σήμερα η υπηρεσία. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, δεν είναι ένα πρόβλημα, είναι συσσωρευμένα πολλά πράγματα. Και εδώ λοιπόν να πω ότι είναι πολλές αστοχίες μαζεμένες.
0: Τελικά αυτό που ακούγεται ότι ουφ, επιτέλους να έρθει η ΕΙΔΑΠ να μας πάρει να ησυχάσουμε.
1: Δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν είμαι αυτής της άποψης και το έχω πει.
0: Όχι, πάνω σε αυτό θέλω να πω το εξής. Ότι δεν θα έρθει η ΕΙΔΑΠ να πει εντάξει, φέρτε την εδώ. Η ΕΙΔΑΠ θα κάνει καθάριση και θα βγάλει το τι είναι και θα πει αυτά παιδιά εδώ είναι δικά σας, πάρτε τα και πληρώστε τα και θα τα φορτωθεί ο Δήμος.
1: Ναι, ακούστε, τώρα δεν ξέρω, όλα αυτά είναι...
0: Αν την πάρει,
1: ναι, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η άποψη. Όχι όμως, δεν είμαι της άποψης αν την πάρει η ΕΙΔΑΠ και να τελειώνει, γιατί νομίζω ότι τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι περισσότερα από αυτά που
0: θα λύσει
1: τώρα. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε το κράτος, το κεντρικό κράτος, να σκύψει με περισσότερη φροντίδα στις ΔΕΙΑ, οι οποίες παράγουν έργο, όλες οι ΔΕΙΑ της Ελλάδος, έτσι, όχι μόνο η δικιά μας, που είναι 130-140 ΔΕΙΑ, πώς είναι, παράγουν έργο περιβαλλοντολογικό και σπουδαίο πάρα πολλά χρόνια. Έχει αφήσει χωρίς προσωπικό. Παλεύουμε με το προσωπικό.
0: Το υπάρχει αυτό που έχει απομείνει.
1: Αυτό που έχει απομείνει.
0: Και με κάποιες φροντίδες 95-65-67, πόσο ήταν.
1: Γίνονται κάποια τέτοια πλησίων της σύνταξης μέσω ΔΥΠΑ για ένα και ένα χρόνο. Γίνονται 8 μήνα. Να σας θυμίσω το τραγικό που συνέβη της επιθυτίας μου. Μου εγκρίθηκε ο ΑΣΕΠ 20 άτομα. Και από τα 20 άτομα που εγκρίθηκε και ήρθανε, έχουν απομείνει ή 3 ή 4, γιατί δεν υπήρχε εντοπιότητα. Ήρθανε εργαζόμενοι που είχαν περάσει στον ΑΣΕΠ από την Αλεξανδρούπολη, από τη Ζάκυνθο.
0: Και έφυγαν. Ή προσλήφθηκαν και μετά πήραν μετάταξη.
1: Και φύγανε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα θέμα του ΑΣΕΠ, δηλαδή του κράτους.
0: Βέβαια.
1: Αν υπήρχε εντοπιότητα, μοριοδοτούταν η εντοπιότητα, τότε θα είχαμε ανθρώπους από την πόλη μας, από το Δήμο μας
0: ή από την ευρύτερη περιοχή.
1: Από την ευρύτερη περιοχή ακριβώς, που για αυτούς θα ήταν συμφέρουσα η πρόσληψη και η εργασία τους εδώ στη Θήβα. Τώρα, με 800-900 ευρώ.
0: Τι να πληρώσει, το ενίκιο δεν φτάνει.
1: Ένας πρωτοδιοριζόμενος στην υπηρεσία, που μπορεί να φτάνει, ξέρω εγώ, με τις υπερορίες και με τα βαρέα στα 1000-1000 κάτι, δεν μπορεί να έχει και σπίτι, να νοικιάσει και όλα τα έξοδα κτλ. Και να φύγει από την Αλεξανδρούπολη να την στη Θήβα. Αυτό λοιπόν δεν είναι πρόβλημα που το γέννησε η ΔΕΙΑΔ. Είναι ένα πρόβλημα του κράτους. Έπρεπε να υπάρχει εντοπιότητα. Λένε τώρα ότι ο καινούριος ΑΣΕΠ που θα βγει θα έχει και μέσα τη μοριοδότηση

0: Συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα.
1: Να γίνει η μετάβαση των ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ. Εγώ λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε και πλατείασα λίγο, είμαι εναντίον της πώλησης ή της, δεν ξέρω πώς να το πω, της ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ.
0: Της μεταβίβασης.
1: Της μεταβίβασης, όπως θέλετε. Πείτε το, γιατί βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο. Μέχρι στιγμής όμως με τα δεδομένα τα σημερινά είμαι αντίθετος.
0: Εγώ, κύριε Στάχη, και θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι πολλά τα θέματα, έχουμε και άλλα θέματα.
1: Είναι
0: αλλά
1: πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Είχαμε υποχρέωση. Έχουμε και το άλλο, το πιο σημαντικό, το οποίο το ξέχασα. Και το ξέχασα, το άφησα προς το τέλος. Αλλά κοιτάζοντας το ρολόι, είναι 12 και 4 λεπτά. Θέλω να ρωτήσω, πώς σχολιάσατε την δήλωση του συμβούλου σας, ο οποίος έβγαλε μία ανακοίνωση, ούτε στο προσωπικό του Facebook δεν την έβαλε, ότι ανεξαρτοποιείται, γιατί ποτέ δεν συναντηθήκατε μαζί, λέει, για να σας πει τα προβλήματα της περιοχής.
1: Πράγματι ήταν κάτι εφημιδιαστικό για μένα η ανεξαρτοποίηση του κυρίου Αγγελίνα, και ήταν εξαιρετικό, γιατί δεν υπήρχε καμία αιτία ή αφορμή, όπως θέλετε πείτε το, για να το κάνει αυτό. Είχαμε τις σχέσεις που είχαν, μάλιστα και οικογενειακές κάποια στιγμή σχέσεις. Δεν ενημέρωσε κανέναν, ούτε μένα ως όφιλε, αλλά ούτε και κάποιον άλλον από τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβούλου, και εξέδωσε μια ανακοίνωση αναξαρτοποίησης. Σε αυτή την ανακοίνωση έβγαλε ο σχεδιασμός μου, και εγώ προσωπικά έβγαλα μια ανακοίνωση. Ουδέποτε λοιπόν ο κύριος Αγγελίνας με είχε ενοχλήσει, σε εισαγωγικά, μου είχε θέσει προβλήματα καθημερινότητας της περιοχής. Είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη, η περιοχή, η Δημοτική Ενότητα Θησβής. Ουδέποτε σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα που έγραψε στην ανακοίνωσή του, γιατί στα άλλα τα μεγάλα τα προβλήματα που έχει η Θησβή, η Δημοτική Ενότητα Θησβής, είναι η ΑΠΕ, οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Σε αυτά λοιπόν ο κύριος Αγγελίνας είχε ψηφίσει δύο φορές αντίθετα από αυτό που ψήφισε η παράταξή του.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέσω ποτέ θέματα πειθαρχίας ή παραταξιακής νομιμότητας κλπ. Ελεύθερα, δημοκρατικά, ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Εκεί στα δύο φορές, στα μεγάλα θέματα των ΑΠΕ, που ταλανίζουν, όπως το έχετε και εσείς αναδείξει πολλές φορές, ταλανίζουν την περιοχή, ο κύριος Αγγελίνας ψήφισε ανάποδα.
0: Έχω και ένα μήνυμα, λέει, μα τι περιμένατε, κύριε Πέπαλη, να ψηφίσει, λέει. Αφού είναι εργολάβος, λέει, ασχολείται με εργολαβικές.
1: Δεν θα κρίνω.
0: Όχι,
1: δεν
0: θα ασχολείται κρίνω. Το επάγγελμά του, λέω. Δεν το ξέρω.
1: Χωματουργικά.
0: Λοιπόν, πάντως η απάντησή σας.
1: Ένας επιτυχημένος επαγγελματίας.
0: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Όχι, προς Θεού, δεν τον κατηγορεί κανένας.
1: Έχει δικαίωμα, μάλλον και τώρα από ό,τι φαίνεται η ανεξαρτοποίηση είναι και της μόδας. Είχαμε μία πριν, έχουμε και μία τώρα. Ομολογώ όμως ότι ευνηδιάστηκα, γιατί δεν έγινε καμία.
0: Γιατί ένας επικεφαλής να διαβάζει από το ραδιοθήμα την παρέτηση.
1: Την παρέτηση.
0: Την ανεξαρτοποίηση του κυρίου.
1: Είναι
0: Συμβούλου, είναι
1: το πιο ωραίο. Δεν θα έλεγα επίσης ότι δεν είναι και το πιο πολιτικά έτοιμο, για να μην πω τίποτα, πολιτικά έτοιμο.
0: Πάντως την μπάλα δεν τη σηκώσατε.
1: Σέβομαι τους ανθρώπους που έχουμε κάνει έστω και μια φορά παρέα. Σέβομαι αυτούς που με στήριξαν προεκλογικά, και ήταν από εκείνους που με στήριξε προεκλογικά, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να το σηκώσω. Φαντάζομαι δεν ούτε και εκείνος απάντησε. Ας μείνει εδώ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι το επόμενο της λογοδοσίας της Δευτέρας, το επόμενο θα μου δοθεί ευκαιρία και θεσμικά να σχολιάσω το θέμα.
0: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα τα οποία δεν τα προλαβαίνουμε. 12.970 υδρόμετρα, 500... πώς το λέμε. Αυτό είναι το μήλο της έρηδας τώρα. 500 φρεάτια και πολλά τα οποία δεν ξέρουμε πόσα έχουν καεί και πόσα δεν έχουν τοποθετηθεί. Έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία, όπως είπαμε, και οι αριθμίες αυτές έχουν να κάνουν με τη γενική κατάσταση τη σημερινή. Δυστυχώς έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, εν ευθέτω χρόνο θα ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό.
1: Θα τα πούμε, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Έχουμε τη Δευτέρα τη λογοδοσία, νομίζω τα είδατε τα θέματα. Επανέφερα για άλλη.

0: μια φορά κάποιοι φίλοι μου, πολιτικοί μου φίλοι μου λέει, γίνεσαι γραφικός που αναφέρεις το θέμα των Ρωμά. Μα λέω, αν δεν επαναφέρω ένα από τα πιο σοβαρά διαχρονικά προβλήματα της πόλης.
1: Που δεν τολμάει κανένα λεωφορείο να περάσει από εκεί, να περάσουν οι πολίτες, να περάσουν οι τουρίστες.
0: Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση με την ομάδα της αστυνομίας που εκεί δρεύει πολλές φορές την εβδομάδα.
1: Όταν απασχολούμε τρεις αστυνομικούς στη Βάρδια, βεβαίως.
0: Στη Βάρδια, ξέρω εγώ, για αυτό το πράγμα. Όταν αυτό που έχει καταφέρει η επταετής δημαρχία του κυρίου Αναστασίου είναι τον ένα καταβλισμό να τον κάνει δύο, να έχουμε και στο συνοικισμό παρόμοιες περιπτώσεις, πώς να μην το θέσω, κύριε Πέπα. Πώς να μην το θέσω. Στο Πυρί πηγαίνουμε, έχουμε φίλους, έχουμε ανθρώπους στο Πυρί που οι άνθρωποι δεν έχουν σηκώσει κεφάλι τόσα χρόνια. Να ανοίξει ένα μαγαζάκι και...
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Οι πολίτες οι οποίοι κατεβαίνουν στις τάσεις, πάρα πολλές φορές έχουμε γίνει κοινωνία των θεμάτων αυτών, που πηγαίνουν, τους παίρνουν τις τσάντες, τα λεφτά, ό,τι έχουν. Μέχρι τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δηβαίο, κλέψανε τότε.
0: Δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Αυτό πρέπει άπαξ διαπαντός, όλοι οι σύσσωμοι, η δημοτική αρχή, όλων των παρατάξεων, να βρεθεί ο τρόπος να απομακρυνθούν οι άνθρωποι αυτοί, να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και να απομονωθούν και τα στοιχεία τα αυτά τα οποία δημιουργούν προβλήματα.
0: Και θα ήθελα να μην πλατιάσουμε άλλο ότι το θέμα το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές και τότε που ήμουν σύμβουλο συμβουλήτευσης και τώρα, ότι δεν είναι ένα απλό θέμα, είναι πολύπλοκο και δεδαλώδες. Όμως οφείλει η Δημοτική Αρχή, η κάθε Δημοτική Αρχή, να κάνει μια προσπάθεια, να κάνει κάτι, να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτά που βγήκε από την προηγούμενη. Τούτη εδώ η Δημοτική Αρχή, και ξαναλέω κυρίως για τον κύριο Δήμαρχο, δεν έχει κάνει τίποτα. Μία φωτογραφία και μία επίσκεψη στην αρμόδια υπουργού. Αυτό, μέχρι εκεί, τελεία.
1: Εγώ έχω πει...
0: Έχει ενδιαφέρον η λογοδοσία της Δευτέρας.
1: Ναι, έχω πει, κύριε Στάικε, ότι στο παρελθόν, όταν παραδόθηκαν αυτοί οι οικίσκοι, υπάρχει πρακτικό που έχουν παραδοθεί και αν δεν τηρούν τις συμβάσεις, τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν, απομακρύνονται. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα... Δεν εφαρμόζουμε το αυτονόητο. Γιατί έχουν παρισφρήσει και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν, μιλάμε, πάρει οικίσκους. Ένας οικίσκος βρέθηκε σε ένα παλιατζή στο παρελθόν και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα και να πει, έλα εδώ, κύριε Πέπα, έχετε πάρει αυτό τον οικίσκο. Τηρείτε τις προϋποθέσεις. Πού είναι το ρολόι σας με το νερό, θυμάστε, τους είχε βάλει ο Έμνης τους κοφίνης και νερό. Και ρεύμα.
0: Νερό και ρεύμα και όλο.
1: Ναι, τα πάντα.
0: Του, κάθε
1: κάθε οικίσκος.
0: Κάθε κοντέινερ είχε και το δικό του ρολόι. Και, τέλος πάντων.
1: Μετά, εάν εφαρμοστεί αυτό που έχουν υπογράψει, να είστε σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι παραβατικοί θα φύγουν την επόμενη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν το κάνουμε. Και να πείτε ότι μας ψηφίζαν εδώ, θα έλεγα χαλάρι, ρε παιδιά, έχουμε την ψήφο
0: τότε, τους. Τότε θα ήταν αντιθέτω και φυσικά δεν συμφωνώ σε αυτό. Είπατε επί εμείς στο Κοφίνι, πάτε πάρα πολλά χρόνια πίσω από αυτούς τους δικαιούχους τότε. Προφανώς δεν υπάρχει, πιθανόν μάλλον δεν υπάρχει κανένας από αυτούς,
1: ναι,
0: που είχαν τότε, ήταν δικαιούχοι να έχουν ένα κοντέινερ στην κατοχή τους. Και όχι μόνο αυτό, έχουν γίνει και καταπατήσεις ιδιωτικών οικοπαίδων και δημόσιων οικοπαίδων, δημοτικών οικοπαίδων, έχουν γίνει πάρα πολλά.
1: Και έχουμε και τη μεταφορά τώρα στον παλαιό συγγυσμό, γι' αυτό σας λέω είναι πολλά.
0: Αυτό δηλαδή, εντάξει, αν και αυτό δεν είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, τότε τι είναι. Κατάφερε να δημιουργηθεί κι άλλο ένα κι άλλος ένας καταβλισμός μέσα στην πόλη, λίγα μέτρα από το υπέροχο μουσείο, που τώρα έχουμε την ευχαρίστηση, ας πούμε, να γιορτάσουμε και τα 10 χρόνια λειτουργίας του μουσείου. Και δίπλα θα είναι δεύτερος καταβλισμός Ρωμά, λίγα μέτρα πιο πέρα.
1: Και το ντοκιμαντέρ το οποίο προέβαλε η R3, με όλα αυτά τα οποία τα στοιχεία του πολιτισμού, του παρελθόντος και του σημερινού. Δηλαδή, αν θα έρθει κάποιος συμπολίτης μας, δει το βιντεάκι αυτό και καλώς έγινε, θα πει μάλλον είμαι σε άλλον χώρο.
0: Έτυχε να απουσιάζω και δεν κατάφερα να δω, όμως θα το δω και θα έχω άποψη. Πράγματι μου είπαν ότι ήταν μια καλή παρουσίαση. Θα το δω για να έχω άποψη. Ομολογώ ότι δυστυχώς δεν κατάφερα να το δω ακόμα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολλά είναι τα μηνύματα που έχουν έρθει.
0: Σας έχουν έρθει μηνύματα, ωραία. Ελπίζω ότι και αυτή η συνέντευξή μας να ήταν κατατοπιστική και να... όλες μου οι παρεμβάσεις, κύριε Πέπα, και σε εσάς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κυρίως στα δημοτικά συμβούλια που είναι ο ανώτατος, το ανώτατο θεσμικό όργανο, είναι προς το καλό. Δεν έχω καμία διάθεση και λόγω χαρακτήρα αλλά και λόγω πεποίθησης να δημιουργώ προβλήματα. Εμένα η άποψή μου και τη δικιά μου και του συνδυασμού μου είναι να βοηθάμε στην επίλυση των προϊόντων, των προβλημάτων, όχι στη δημιουργία αυτών.
1: Εγώ σας ρώτησα όλα αυτά περί της ΔΕΙΑΔ, γιατί είχατε την εμπειρία ως πρόεδρος στο παρελθόν και όλα τα μηνύματα τα οποία έχω καθημερινά και εισπράττω καθημερινά, έπρεπε κάποια στιγμή, βέβαια θα καλέσω και τον Δήμαρχο για να μας απαντήσει στα θέματα αυτά, κάποια στιγμή δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω από το χαλί, πρέπει να τα αναδεικνύουμε και εσείς οι άνθρωποι, οι εκλεγμένοι του τόπου, να βρείτε λύση ώστε όλα αυτά να βελτιωθούν και οι πολίτες να έχουν τις παροχές αυτές που τους αρμόζει. Γιατί ο Δήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Βουλευτής, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης, είναι υπηρέτες των πολιτών.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας και έτσι λειτουργήσα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά και με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με τα... τους εμπορικούς συλλόγους, τον εμπορικό συλλόγο και το επιμελητήριο. Έτσι λειτουργήσα με αυτή τη λογική της υπηρεσίας στους πολίτες. Θα ήθελα να σας πω ότι και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΔ που βρίσκομαι και εγώ και ο συνάδελφός μου ο κύριος Ρούσος, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσουμε, όχι να δημιουργήσουμε προσχώματα και προβλήματα, να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έχουμε πολλές μέρες ξεκούραση. Είχαμε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που μείνατε συντονισμένοι στο Ράδιο Θήβα 97,5. Να είστε όλοι καλά. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά. Δεν έχουμε μονές, δεν έχουμε τίποτα με κανέναν. Έχουμε με τα θέματα τα οποία διαχρονικά πρέπει να λυθούν. Δεν έχουν λυθεί. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουν. Και δεν είμαι της άποψης ότι φταίει μόνο η Δημοτική Αρχή. Όλοι μαζί να καθίσετε κάτω και να βρείτε λύσεις για τα θέματα αυτά. Βγαίνει ένας συμπολίτης μας, βάζει μια ιδιωτική τσάπα και καθαρίζει τα λίμματα. Πρέπει αυτομάτως η ευαισθησία του Προέδρου, του Δημάρχου, των επικεφαλής των άλλων συνδυασμών επί τόπου να βρούνε ακριβώς τι συμβαίνει, από πού μολύνουνε, ποιοι μολύνουνε και ο καθένας να, ο κάθε κατεργάρης που λέει ο λαός, η παροιμία, στον πάγκο του. Όχι, έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Γιατί όταν έλα δεν βαριέσαι, περιοχή Νατούρα είναι, πάει στην Ηλίκη, όλα αυτά δεν είναι σοβαρά στον 21ο αιώνα όταν βγαίνουμε και βγάζουμε και ανακοινώσεις και από την περιφέρεια για το θέμα του περιβάλλοντος, το περιβάλλον και όταν αντιμετωπίζει τέτοιο βιασμό το περιβάλλον, τι θα κάνουμε, να μην τα πούμε, να μην ασχοληθούμε και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου που αντικατέστασε τον να βλέπετε τώρα αυτά μας κάνει το ίντερνετ και δεν μπορώ να παίξω το ηχητικό. Δεν μπορώ να παίξω το ηχητικό. Δυστυχώς τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου στο παρελθόν, ότι χτυπάνε τον Πρωθυπουργό χωρίς στοιχεία. Έχουμε και την προσχώρηση του κυρίου Φαραντούρη. Τελευταία ενημέρωση είναι ότι προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί οι λύσεις πρέπει να είναι άμεσες. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Όταν θες να κάνεις δουλειά και δεν μπορείς γιατί το ίντερνετ δεν στο επιτρέπει, τι να κάνουμε. Για να ακούσουμε.
2: Εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας, χωρίς να καταλαβαίνουν ή καταλαβαίνοντας και κάνοντάς του επίτηδες, πόσο σημαντικό είναι να κατηγορούν τον Πρωθυπουργό της χώρας χωρίς στοιχεία και αποδείξεις σε μια περίοδο που πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως με τα ελληνοτουρκικά. Και δεύτερον, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτό που σας είπα, ότι όλη αυτή, όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Πρωθυπουργό. Ναι. Για τον Πρωθυπουργό δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία.
3: Μαρτυρίες προφορικές επικαλεί το δημοσιογράφο.
2: Και είχαμε και τους κρυφούς μάρτυρες στην Οβάρτη, το θυμάστε. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει σημασία αν είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας ή ο Παπανδρέου. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και πρέπει κανείς να κατανοεί ότι για να. Βεβαίως και ένας Πρωθυπουργός και στο δικαστήριο μπορεί να πάει και στη φυλακή μπορεί να πάει όπως έχει γίνει σε πολλές χώρες. Αλλά δεν είναι δυνατόν τον Πρωθυπουργό της χώρας έτσι τόσο εύκολα να τον κατηγορεί κανείς. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπατε για το Predator. Είναι μια συζήτηση που αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρα στην οποία να μην γίνεται συζήτηση και ξέρετε ότι σήμερα αυτού του είδους τα λογιστικά μπορούν να εγκατασταθούν πιο εύκολα από το να ανοίξει μια καφετερία. Αυτό που θα περίμενα από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι να, και να το σηκώσει το θέμα και να κάνει τις διαδικασίες που κάνει με την Βουλή κλπ. Αλλά να μην αποδεχθεί ούτε να ταυτιστεί με κατηγορίες εναντίον του Πρωθυπουργού όταν δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία, ούτε ενδείξεις.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν από την κυρία Διαμαντοπούλου σε ανύποπτο χρόνο πριν προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, πριν ζητήσει να είναι υποψήφια στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πριν διεκδικήσει την Προεδρία, άλλα έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου. Δηλαδή είχε αντικαταστήσει τον Παύλο Μαρινάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν χρειάζεται να πάρει θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου είναι σαφέστατες. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά που μείνατε συντονισμένοι στο Ράδιο Θήβα 97,5. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού Δευτέρα. Θεού θέλοντος.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα.

0: Φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940658609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986-795-211.
3: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grillhouse. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grillhouse, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
10: Follow us on Instagram.
11: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
12: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
11: Έλα βρακά
12: και φτιάξε κατάσταση.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
12: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
11: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
12: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
11: Ψήθηκες.
12: Έλα βρακά.
11: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
0: Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες γιορτές σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βρακάς. Σε μας θα βρείτε ψισταριές και κάρβουνα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262 0 27300.

0: 6 και κινητό 6977 031 213. Πολλές θερμές ευχές για μια χαρούμενη Ανάσταση.
1: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
2: Βουνό!
3: Θάλασσα!
2: Άσπρο!
3: Μαύρο!
2: Κρεατικά!
3: Θαλασσινά!
2: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα!
3: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Στίβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
4: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
3: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
7: Θα βγούμε?
3: Φυσικά.
7: Ακούω ιδέες.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
9: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
10: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
9: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-26672.
11: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 6 20 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 6 20 21 880 και 69 86 795 211.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
7: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
8: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
10: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
9: Έλα βρακά
10: και φτιάξε κατάσταση.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές

0: αξεσουάρ.
1: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
0: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
1: Στο Βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
0: Ψήθηκες.
1: Έλα Βρακά.
0: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
2: Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες γιορτές σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βρακάς. Σε μας τα βρείτε ψισταριές και κάρβουνα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306 και κινητό 6977-031-213. Πολλές θερμές ευχές για μια χαρούμενη Ανάσταση.
0: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Βουνό.
4: Θάλασσα.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Κρεατικά.
4: Θαλασσινά.
3: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
4: Με ζεδοπολείο ψισταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
3: Με ζεδοπολείο ψισταριά, η Λαδόκολα. Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε μία ακόμα αθλητική ενημέρωση. Εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας του Σαββάτου. Η δικιά σας αθλητική ενημέρωση εδώ από το Ράδιο Θήβα 97,5. Σήμερα την αλλάξαμε την ώρα μας λόγω την εργασία. Δεν μπορούσαμε να την κάνουμε την εκπομπή 12 με 2. Θα την κάνουμε τώρα 2,5 ώρα με 4. Θα δούμε όλοι μαζί την αθλητική δραστηριότητα που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φυσικά δεσπόζει ο πολύ μεγάλος τελικός του κυπέλου Βιωτίας σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο της Θήβας ανάμεσα στον Απόλλωνα Κρευνίου και τον Κυθερώνα Καπαρελίου. Απευθείας από το Ράδιο Θήβα 97,5 στις 5 η ώρα σε περιγραφή του καλού φίλου και συναδελφού του Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα Σπύρου Πέπα. Φυσικά θα είμαστε και εμείς απάνω στο γήπεδο να καλύψουμε δημοσιογραφικά το παιχνίδι και, και φωτορεπορτάζ πλούσιο. Και φυσικά θα ανεβούν σε Facebook και δεν συμμαζεύεται και σε site. Έχουμε διεθνή πρωταθλήματα, Super League 1, Play Out. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί στην εκπομπή μας εδώ, Μπαλαδόρη της Βιωτίας, για την επόμενη μια μισή ώρα. Στα μικρόφωνα θα είναι ο Μινάς ο Παπαθωμάς. Μπορείτε να μας ακούσετε και στο ίντερνετ, πατάτε www.radiothiva.gr και μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε, είτε είστε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό.

Να περάσουμε σε χαιρετισμούς, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας ακροατές που είναι και σήμερα μαζί μας. Τα μηνύματα έρχονται βροχή. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας και σε αυτήν εδώ την εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας Σαββάτου, η δικιά σας αθλητική εκπομπή εδώ και που κρατάμε τόσα χρόνια εδώ στο Ραδιο Θήβα 97,5. Να περάσουμε λοιπόν σε χαιρετισμούς. Να χαιρετήσω την οικογένειά μου που με κάνει ο Κράση, το φίλο τον Γρηγόρη, τον Παύλο και την οικογένειά του, το φίλο μου τον Βαγγελάκη, τον Μακρύ και την οικογένειά του, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Βασιλάκη, τον Καραλία από το Μορφοβαθή στην Αυλίδα, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Ανέστη, τον Τζακίρογλου που μας ακούει αυτή την ώρα. Έχει έρθει για να τραβήξει ρεπορτάζ και για το Viva Sports στη Δυτική Αττική. Θα είναι στο γήπεδο. Επίσης να στείλουμε στο Βασιλάκη το Στάμου, στα παιδιά εκεί στον Αλίαρτο που μας ακούνε και στη γειτονική Λιβαδιά. Το φίλο μας τον Χριστάρα με την άσπρη την κλούβα, στα παιδιά στη Γερμανία, στον Ηλία τον Φωτάρα και τον Γιάννη, το φίλο μου τον Κώστα εκεί γείτονα και φίλο του Γρηγόρη, να είναι καλά. Το φίλο μας τον Αντρίκο, τον Γιώργο με τη Μέρη, τον Μπάρμπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα. Στον Δημήτρη τον Κυνηγό από το όμορφο Περιστέρι, τον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το μακρινό Πέρθ της Αυστραλίας, τον Άρη τον Θεοδωρά από τον Στυλ FM. Επίσης στο φίλο μας τον Γιάννη εκεί με τη Μαρίζα και όλα τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Την Κωνσταντίνα, τον Πέτρο, τη Μαρία και την Πετρούλα που μας ακούνε από τα Αμορφαβάκια.

Πάμε στους χορηγούς της εκπομπής. Εισαγωγές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές. Γιάννης Μαργαρίτης. Συναγερμοί αντικλεπτικά Λοξής Φάλαγκος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο καταστήματος 2262-080-150. Πρατήριο υγρό καυσίμων. Αθανάσιος Τούτουζα. Στην Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο καταστήματος 2262-027-909. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδό Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας, καφέ και πολλά άλλα τοπικά προϊόντα, όπως φρούτα, λαχανικά της εποχής, αλλά ακόμα και ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι, καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός της Κυριακής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα, Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδός Θήβας Χαλκίδας, τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα άνοιξε το ιχθυοπολείο η Ψαροπούλα στην οδό Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο ιχθυοπολείο υπάρχουν φυσικά νοπά αλιεύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Και δεχόμαστε φυσικά παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνα επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-7010-19 και 694-1561-626. Ιχθυοπολείο η Ψαροπούλα στην Αγίου Νικολάου 15 στη Θήβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία και στην εκπομπή μας και τη στήριξή τους.

Όπως σας είχαμε πει, φίλοι ακροατές, έχουμε σήμερα διεθνή πρωταθλήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Στην Αγγλία έχουμε στις 5 η ώρα 3 ματσάκια. Η Wolves θα υποδεχθεί τη Sunderland, η Bradford θα παίξει με τη West Ham και η Newcastle θα υποδεχθεί την Brighton. 7.30 ώρα έχουμε το ματς της Arsenal με την Fulham. Στη Γαλλία τώρα, 4 η ώρα, η Νάντ θα παίξει με τη Μαρσέιγ, στις 6 η ώρα Παρί Σεν Ζερμέν Λοριάν, 8 η ώρα Μέτς Μονακό και 10 και 5 Νις Λανς. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, 4.30 ώρα, Άιντρακτ Φραγκφούρτης Αμβούργο, Βέρντερ Βρέμις Άουσμπουργκ, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία, Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη, 7.30 ώρα, Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία. Στη Στοίχημαν Super League 1, στο Play Out, 5 η ώρα, στο Δημοτικό Στάδιο του Αγρινίου, Πανετολικός Κηφισιά, 5.30 ώρα, στο Δημοτικό Στάδιο των Τωσερών, Πανσεραϊκός Λάρισα, 7.30 ώρα, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, Άστερας Τρίπολης Ατρόμητος. Στην Ισπανία 3 η ώρα Βιγιαρεάλ θα παίξει με τη Λεβάντε, 5 και 4 Βάλενθια Ατλέτικο Μαδρίτης, 7.30 ώρα Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο και 10 η ώρα Οσασούνα Μπαρτσελώνα. Στην Ιταλία στη Σέρια 3 ματσάκια σήμερα, 4 η ώρα Ουντινέζε Τωρίνο, 7 η ώρα Κόμο Νάπολη, 10 παρά 4 Αταλάντα Τζένοα. Στην Championship έχουν ξεκινήσει μερικά ματσάκια, 14ο λεπτό, Watford Coventry 0-0, Ipswich QPR 2-0, η Millwall με την Oxford United 0-0, Blackburn Leicester 0-0, Bristol City Stoke 1-0, Derby Sheffield United 1-0, Portsmouth Birmingham 1-0, Preston Southampton 0-1, Wrexham Middlesbrough 0-1, Sheffield Wednesday West Brom 0-0, Swansea Charlton 0-0 και Hull Norwich 0-0.

Αύριο στα διεθνή μας πρωταθλήματα στην Αγγλία, 3 ματσάκια, 4 η ώρα Bournemouth Crystal Palace, 5.30 ώρα Manchester United θα παίξει με τη Liverpool και 9 η ώρα Aston Villa Tottenham. Στη Γαλλία αύριο 4 η ώρα Lille Havre, 6 και 4 3 ματσάκια, Auxerre Anzer Paris, Brest Strasbourg, Toulouse 10 παρά 4 Lyon Rennes. Στη Γερμανία 4.30 ώρα αύριο Σαμπαόλι Μάιντς, 6.30 ώρα Gladbach Borussia Dortmund και 8.30 ώρα Freiburg Wolfsburg. Στην Στίχημαν Super League 1 για τον όμιλο του Conference League αύριο 5 η ώρα στο Λάμπρος Κατσόνησης Λιβαδιάς, Λεβαδιακός Βόλος και την ίδια ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο στην Κρήτη Οφιάρης. Ενώ έχουμε και play-off πρωταθλήματος στη Super League 1 αύριο 7 η ώρα στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και 9 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στην Ισπανία στη Λα Λίγκα αύριο 3 η ώρα Θέλτα Έλτσε, 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγιεκάνο, 7.30 ώρα Μπέτις Οβιέδο και 10 η ώρα Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ιταλία στη Σέρια αύριο 1.30 ώρα το μεσημέρι Μπολόνια Καλιάρι, 4 η ώρα Σασουόλο Μίλαν, 7 η ώρα Γιουβέντους Βερόνα, 10 παρά 4 Ίντερ Πάρμα. Τη Δευτέρα στην Αγγλία έχουμε 5 η ώρα Chelsea Nottingham Forest και στις 10 η ώρα Everton Manchester City. Στην Ισπανία ένα ματσάκι στις 10 η ώρα Sevilla Real Sociedad. Στην Ιταλία δύο αναμετρήσεις 7.30 ώρα Cremonese Lazio, 10 παρά 4 Ρώμα Φιωρεντίνα στο Ολύμπικο. Σε λίγο θα δούμε και βαθμολογίες.

Να δούμε, φίλοι ακροατές, να περάσουμε στη βαθμολογία στην Αγγλία. Arsenal 73, Manchester City 70, Manchester United 61, Liverpool, Aston Villa 58, Brighton 50, Bournemouth 49, Chelsea 48 μαζί με την Brentford και τη Fulham, Everton 47, Sunderland 46, Crystal Palace 43 μαζί με τη Leeds, Newcastle 42, Nottingham Forest 39, West Ham 36, Tottenham 34, Burnley 20 και Wolves 17.

Περνάμε, φίλοι ακροατές, στη βαθμολογία στη Γαλλία. Paris Saint-Germain 69, Lens 63, Lyon 57 μαζί με τη Lille. Η Rennes έχει 56, Marseille 53, Μονακό 51, Στρασβούργο 46, Lorient 41, Toulouse 38 μαζί με την Brest και το Παρίσι, Άντζερ 34, Χαύρι 31, Nice 30, Auxerre 25, Nant 20, Metz 16. Περνάμε στην Bundesliga στη Γερμανία. Bayern Μονάχου 82, Borussia Dortmund, Dortmund 67, Λειψία 62, Stuttgart 57 μαζί με τη Hoffenheim, Leverkusen 55, Eintracht 43 μαζί με τη Freiburg, Augsburg 37, Mainz 34, Gladbach 32 μαζί με την Werder Bremen, Union Βερολίνο επίσης 32, Κολονία 31 μαζί με το Hamburgo, San Paolo 26, Wolfsburg 25 και Heidenheim 22. Στη Super League στα play out βαθμολογία, Ατρόμητος 40, Πανετολικός 31 μαζί με την Κηφισιά, Πανσερά 20-27, Αστέρας Τρίπολης 25, Λάρισα 24. Υπενθυμίζω, οι δύο τελευταίες ομάδες, 13η θέση και 14η, υποβιβάζονται στη Super League 2. Περνάμε στην Ισπανία, La Liga, Barcelona 85, Real Madrid 74, Villarreal 65, Atlético Madrid 60, Betis 50, Getafe 44 μαζί με τη Θέλτα, Real Sociedad 43, Osasuna 42, Athletic Bilbao 41, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει 39 μαζί με τη Βαλένθια και την Εσπανιόλ, Έλτσε Μαγιόρκα και Χιρόνα 38, Αλαβές 36, Σεβίλη 34, Λεβάντε 33 και Οβιέδο 28. Περνάμε και στη Σέρια στην Ιταλία. Ίντερ 79, η Νάπολη έχει 69, Μίλαν 67, Γιουβέντους 64, Κόμο 61 μαζί με τη Ρώμα, Αταλάντα 54, Λάτσιο 48 μαζί με την Μπολόνια, Σασουόλο 46, Ουντινέζε 44, Πάρμα 42, Τορίνο 41, Τζένοα 39, Φιωρεντίνα 37, Κάλιαρη 36, Λέτσε 32, Κρεμονέζε 28, η Βερόνα έχει 19 και η Πίζα 18.

Περνάμε στη βαθμολογία στη Championship. Coventry 95, Ipswich 84, η Middlesbrough έχει 82, η Millwall 81, Southampton 80, η Derby 72, η Hull 71, η Wrexham 70, η Norwich 66, η Birmingham 64, η Bristol City και Swansea 62, η Preston 60, QPR 58, Sheffield United 57 μαζί με τη Watford, η Stoke έχει 55 μαζί με την Portsmouth, η Charlton 54, η Blackburn 53, η West Brom 52, η Oxford United 48, η Leicester 44 και η Sheffield United, Wednesday -2.

Να περάσουμε, φίλε ακροατές, να δούμε τώρα στα play-offs, στα προημιτελικά στο Πόλο. Έχουμε στις 6 Πέμπτου τα προημιτελικά. ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη και Πανιούνιος Απόλλωνας Σμήνης. Στις 2.30 ώρα το ένα ματσάκι και στις 8.30 ώρα το βράδυ το άλλο ματς εδώ που έχουμε στο Πόλο. Στην, να πούμε τώρα στην Α1 των γυναικών. Έχουμε στις 9 του μηνός προημιτελικά play-off Άλυμος Εθνικός Πειραιάς 6 ώρα και την ίδια ώρα Άνω Γλυφάδας ΠΑΟΚ. Στα play-out επίσης 9 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις στις 6 ώρα. Ηλιούπολη Νέ Πατρών και Νέ Πατρών θα παίξει... Ηλιούπολη Νό Πατρών και η Νέ Πατρών θα παίξει με το Ρέθυμνο. 11 του μηνός Νό Πατρών Ηλιούπολη και Ρέθυμνο Νέ Πατρών. Δηλαδή πάνε οι ρεβάνς μετά. Προημιτελική επίσης στην Α1 των γυναικών στα play-off στο Πόλο. Εθνικός Πειραιά Άλυμος στις 11 του Μαΐου στις 6 ώρα και τα δύο παιχνίδια. Και ΠΑΟΚ Άνω Γλυφάδας. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχουμε στο Πόλο σε άντρες και γυναίκες.

Να πούμε στο handball, φίλοι ακροατές, έχουμε play-off. ΑΕΚ Ολυμπιακός, 5 του μηνός το παιχνίδι, το επόμενο, ενώ η ΑΕΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό, να πούμε, με 32-33 στον πρώτο τελικό μεταξύ τους παιχνίδι. Ο δεύτερος είναι 7 η ώρα, στις 5 του μηνός, 5 Μαΐου, ΑΕΚ Ολυμπιακός.

0: Να πούμε και οι περιόδους εχθές στο χθεσινό μάτς. Ολυμπιακός ΑΕΚ 17-13 και στο δεύτερο 15-20.
1: Για να με εκδικηθείς, ξανάρχεσαι στα όνειρά μου. Χτυπάς την πόρτα της καρδιάς μου χωρίς να με σκεφτείς.
0: Τώρα όσον αφορά, φίλοι ακροατές, τα play-off της Volley League στους άντρες, 4 Μαΐου στις 7 η ώρα έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 9 του μηνός 5,5 ώρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.

Ενώ να πούμε στη Volley League στις γυναίκες, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο, επικρατώντας του Ζάων Νέας Κηφισιάς με 3-0 στις νίκες και είναι πρωταθλήτρια ομάδα στο Volley.

0: Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας του Σαββάτου και ήρθε η ώρα να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στην παρέα μας τον καλό φίλο και συνάδελφο από τη Δυτική Αττική που έχει έρθει από χθες στην πόλη μας τη Θήβα να καλύψει δημοσιογραφικά για το Viva Sports τον αγώνα του τελικού κυπέλου ανάμεσα στον Απόλλωνα Κρεφνίου και τον Κιθερώνα Καπαρελίου. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Ανέστη, τον Τζακίλογλου. Ανέστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μινά, σε εσένα και στους ακροατές του 97,5 του Ράδιο Θήβα.
0: Τι έγινε, φίλε, τι έχουμε, πώς είσαι?
1: Ναι, μ' ακούς?
0: Πώς είσαι, ναι, σε ακούω πεντακάθαρα, βέβαια.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο, στην γιορτή του τελικού κυπέλου τη Ευσυμπιωτία. Μεταξύ του Απόλλωνα Ακρεφνίου και του Κιθερώνα Καπαρελίου, ιστορική στιγμή για την ομάδα του Απόλλωνα Ακρεφνίου που γιορτάζει σήμερα, που γιορτάζει τα 50 της χρόνια ιστορίας στο ποδόσφαιρο, στην Βιωτίας, για πρώτη φορά συμμετέχει σε τελικό κυπέλου στον ομό. Όλο το χωριό της, το Ακρεφνίου, βρίσκεται σε συναγερμό. Με πίστη λοιπόν στο όνειρο, απέναντι σε μια ισχυρή δευτεραθλήτρια ομάδα των ΠΑΣ Κιθερώνα που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΥ Βιωτίας φέτος και έχει κατακτήσει 4 κύπελα το 1988-1899, 1999-2000, 4 κύπελα, 2007-2008 και 2024-2025.
0: Βεβαίως θα κάνουμε αφιέρωμα και στο κύπελο. Την τελευταία μισή ώρα της εκπομπής θα κάνουμε και αφιέρωμα. Βεβαίως να πούμε τους τελικούς, ναι, και ποιες ομάδες τα έχουν κατακτήσει. Πώς το βλέπεις το σημερινό ματσάκι? Να γίνει ένα καλό παιχνίδι, εγώ θα έλεγα.
1: Ο Δαβίδ και ο Γολιάς.
0: Σωστό.
1: Να μην πούμε πολλά.
0: Σωστό.
1: Ο Κώστας Ζαγαρίτης, ο προπονητής του Απόλλωνα Ακρεφνίου, που ήταν και προπονητής στην ομάδα του Κιθερώνα Καπαρελίου.
0: Που κατάγεται και από το Καπαρέλι, φυσικά.
1: Βέβαια, ξέρει τον αντιπαλό του, ήταν πέρσι στην ομάδα, ξέρει τους παίκτες κλπ. Διευθυντής της συνάντησης θα είναι ο Νίκος ο Χατζημαγιαννάκης, με πρώτο βοηθό τον Μανούρα τον Νίκο και δεύτερο τον Αντώνη τον Καραθανάση. Παραδευτής αγώνα θα είναι ο Δρένιος ο Σωτήρης. Όπως είπαμε, Μινά, ότι η ομάδα του Ακρέφνιου γιορτάζει, όπως είπαμε, τα 50 χρόνια. Ο Κώστας ο Ζαγαρίτης είναι ο προπονητής που έχει παίξει ποδόσφαιρο σε Κιθερώνα Καπαρελίου, Λεβαδιακό, Θήβα, Δάφνη, Ερυθρόν, Μαδραϊκό, Επαμινώντα, Λεύθρον, ενώ έχει διατελέσει και προπονητής στην ομάδα του Κιθερώνα πέρσι, που κατέκτησε και το κύπελο, τον Ναό Θήβα, τον Ολυμπιακό, τη Δάφνη Ερυθρών, τον Επαμινόμδα, τον Παπαγιακό, το Λεοντάρι και τη μεικτή ομάδα της Βιωτίας. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Κιθερώνα, που έχει κατακτήσει, όπως είπαμε, 4 φορές το κύπελο, έχει προπονητή φέτος τον Βαγγέλη τον Φράγκα που ήρθε τον Γενάρη στην ομάδα. Και όλα να πάνε καλά και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Σωστό, σωστό. Να γίνει ένας καλός τελικός και ευελπιστώ να έχει και κόσμο το γήπεδο, φίλε Ανέστη, έτσι.
1: Οπωσδήποτε θα έχει, γιατί ο καιρός από την είδα έχει αλλάξει. Οι συνθήκες είναι καλές για ποδόσφαιρο.
0: Μακάρι να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και να απολαύσουμε τελικό πολύ ωραίο ανάμεσα σε δύο ιστορικές ομάδες.

0: απέδειξε φέτος, εντάξει, έκανε μια μεγάλη προσπάθεια, ότι δεν έχει όρια, με ενότητα, πάθος και δύναμη έφτασε σε ένα βήμα πριν την κορυφή, εκπροσωπώντας λοιπόν με περηφάνεια το χωριό του και ολόκληρη την οικογένειά του. Αυτά λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Εύχομαι καλή, ο καλύτερος να κερδίσει, mm-hmm. και εύχομαι να, η πραγματική αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου που είναι σήμερα εδώ στο να γνωρίσει πιένες.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να είναι άξιος δάφνες ποιότητας και τέτοια. Σίγουρα, εννοείται, εννοείται. Ανέστη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Όχι, τίποτα. Θα τα πούμε στο γήπεδο, Μινά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
1: Βεβαίως, να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Yeah, yeah.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Ανέστης ο Τσακύρογλου. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είναι στο γήπεδο μαζί μας για να, για να προβάλλουμε τον τελικό. Όπως θα είναι και το ραδιόφωνο φυσικά, με την περιγραφή του Βαγγέλη Μακρύ και η κάμερα Σπύρου Πέπα. Πάντα το Ράδιο Θήβα στα πρώτα γεγονότα σε όλες τις διοργανώσεις, όπως έχουμε πει, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπου φυσικά έχουμε μετάδοση, εκεί θα πάμε. Αλλά σήμερα αξίζει ο λόγος για να ανεβεί ο κόσμος στο γήπεδο, όπως το είπε και ο φίλος ο Ανέστης, για να δούμε κόσμο στο γήπεδο μετά από τόσο καιρό. Και να, γιατί όχι, να γεμίσει το στάδιο, και φυσικά να είναι και να το ευχαριστηθεί και ο κόσμος το παιχνίδι που θα ανάμεσα στις δύο ομάδες, Απόλλωνα Κρεφνίου και Κίθερονα Καπαρελίου. Εμείς πάμε σε μια μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε, πάμε να ακούσουμε ένα γερμανικό τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της αθλητικής μας ενημέρωσης. Μείνετε μαζί μας. Υπενθυμίζω στα μικρόφωνα ο Μινάς, ο Παπαθωμάς.

Εδώ είμαστε φίλε ακροατές, εκπομπή μπαλαδόρη της βιωτίας του Σαββάτου. Ο Μίνας Παπαθωμάς είναι στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της βιωτίας μέχρι τις 4 η ώρα μαζί σας και πάμε να πούμε ξανά τους χορηγούς της εκπομπής μας. Εισαγωγές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης, συναγερμή αντικλεπτικά Λοξής Φάλαγκος 48 στη Θήβα, τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150, πρατήριο υγρό καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζα, στην Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί Θηβών, τηλέφωνο καταστήματος 2262-027-909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα, Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβιβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδός Θήβας Καλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδό Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας, καφέ και πολλά άλλα τοπικά προϊόντα, όπως επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής, αλλά και ακόμα ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι καθημερινά, ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός της Κυριακής. Σε μικρό χρονικό διάστημα άνοιξε το εχθειοπολείο «Η Ψαροπούλα» στην οδός Αγίου Νικολάου 15 στην Θήβα. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο εχθειοπολείο υπάρχουν και νοπά αλλιεύματα και ψητά ψαρικά, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του και δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 694-15-61-626, κινητό τηλέφωνο, και ένα σταθερό 2262-70-10-19. Ιχθυοπολείο λοιπόν ή Ψαροπούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλό φίλο και συνάδελφο στον Ναύπλιο που έκανε σήμερα το πρωί εκπομπή με το παλιό λαϊκό ραδιόφωνο, το φίλο μας τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο, που μέσω της εκπομπής του πρόβαλε και τον τελικό του κυπέλου βιωτίας εδώ ανάμεσα στον Απόλλωνα Κρεφνίου και στον Κιθερώνα Καπαρελίου. Συνομιλήσαμε εχθές μαζί του και σήμερα το πρόβαλε στην εκπομπή του και ακούστηκε ότι θα έχουμε τελικό κυπέλου ΕΠΣ βιωτίας σε όλη την Πελοπόννησο. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς φίλοι ακροατές, να είπαμε θα κάνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, θα έχουμε αφιέρωμα στους τελικούς κυπέλου βιωτίας, να δουν οι φίλοι μας ακροατές ποιες ομάδες έχουν κατακτήσει τα κύπελα βιωτίας, γιατί πραγματικά σήμερα η μέρα το σηκώνει, να πούμε και ποιες ομάδες και να υπενθυμίσουμε πάλι, γιατί μεγάλες και ιστορικές ομάδες από αυτές που έχουν κατακτήσει τα κύπελα και τα τρόπαια, μερικές από αυτές δεν βρίσκονται στα πρωταθλήματα και είναι πολύ λυπηρό αυτό, όπως για παράδειγμα η ιστορική Δάφνη Ερυθρών, η Βασίλισσα των Ερυθρών δεν είναι στα πρωταθλήματα της βιωτίας και έχει κατακτήσει και κύπελα και φυσικά και έχει πάει και σε τελικούς, όπως θα δούμε στην προϊστορία. Όπως φυσικά και η ομάδα που λείπει επίσης από τον ποδοσφαιρικό χάρτη είναι και η ομάδα του Ερχομενού, έτσι, η ιστορική ομάδα που και εκείνη αδυνατεί να κατεβεί στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ βιωτίας. Ιστορικές ομάδες πραγματικά, και μακάρι να τα φέρει έτσι η τύχη, να το πω πιο λαϊκά, και η ζωή, για να τις έχουμε πάλι στα πρωταθλήματα, γιατί πραγματικά ιστορικές ομάδες θέλουμε στα πρωταθλήματα της βιωτίας, αγαπητοί ακροατές, για να έχουμε και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Όχι ότι οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι ανταγωνιστικές, αλλά αν υπάρχουν και ιστορικές ομάδες, αυτές που προανέφερα και άλλες ιστορικές ομάδες που έχουν χαθεί από τον ποδοσφαιρικό χάρτη, θα είναι πιο καλά και ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα. Το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, να πούμε τώρα σε κάτι άλλα εδώ πέρα τοπικά δικά μας που έχουμε. Πάμε λιγάκι να τα δούμε μαζί, να δούμε τι έχουμε σε κάτι άλλα τοπικά
εδώ που είχαμε. Να πούμε ότι η Εθνική Πόλο νίκησε την Ιταλία με 11-15 στο Ρότερνταμ, στην πρεμιέρα της στο πόλο στις γυναίκες για το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, στον αθλητικό κολυμβητικό όμιλο της Λιβαδιάς ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου η β' φάση των σχολικών αγώνων μαθητών μαθητριών του ΓΕΛ και ΠΑΛ για το σχολικό έτος 2025-26 με τη διεξαγωγή των αγώνων σε 7 ομίλους σε όλη τη χώρα και τη συμμετοχή εκατοντάδων νεαρών αθλητών από τη διαδικασία των ομίλων. Οι 12 κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες κάθε αγωνίσματος συμπαραλαμβανομένης μια συμμετοχή από την Κύπρο εξασφάλισαν την πρόκλησή τους για την τρίτη φάση του τελικού που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Άργος, οριστικό. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του αθλητή μας Αθανάση Μπάρλου από το δεύτερο γύρο της Λιβαδιάς, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο της Βιωτίας και προκρίθηκε στους τελικούς. Ο ταλαντούχος αθλητής των υψηλών εμποδίων επιβεβαίωσε την αγωνιστική του αξία, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον όμιλό του με την τέταρτη πανελλαδικά στα 110 μέτρα με εμπόδια με επίδοση 14,70. Μπράβο στο γέλ της Λιβαδιάς. Άλλη μια συμμετοχή από τον όμιλό μας με την Τίνα Σπίνου να ολοκληρώνει τον αγώνα με την ονομασία Μονοπάτι Εκεχηρίας. Ο αγώνας διεξήχθη 26 το Απρίλη. Ήταν μη αγωνιστικού χαρακτήρα, ξεκίνησε από την αρχαία Ήλιδα και τα 50 χιλιόμετρα. Της διαδρομής ολοκληρώθηκαν στην αρχαία Ολυμπία. Τώρα να πούμε... ο Πανιώνιος κόντρα στην Ντεάκερ με φόντο το τρίτο ευρωπαϊκό τελικό στο Πόλο. Ο Εθνικός Λιβαδιάς να πούμε ότι δεν κατεβαίνει στον αγώνα με τον Κρόνο, αποσύρεται από τα play-offs και μάλιστα έβγαλε και διαμαρτυρία η ομάδα της Λιβαδιάς. Ο Εθνικός Λιβαδιάς είναι ομάδα αρχών που σκοπό έχει μόνο την αγωνιστική καταξίωση αλλά να αφήσει τα αποτυπώματά του στα αθλητικά και κοινωνικά δρομένα του τόπου. Η επιλογή του διστόμου ως έδρα μας δεν ήταν απόφαση η οποία στηρίχθηκε στην αδιαφορία και απαξίωση προσπάθειάς μας από τη Δημοτική Αρχή της Λιβαδιάς. Ιστορική μνήμη μιας ιδιαίτερης χώρας. Σε συνδυασμό με την δυναμική παρουσία του Δημάρχου Γιάννη Σταθά έδωσαν στο εγχείρημά μας εχέγγυα επιτυχίας. Κάναμε το λάθος να νικήσουμε τον Προμηθέα 2014 και έκτοτε το γήπεδο του Διστόμου έκλεισε για εμάς. Ζητήθηκαν πιστοποιήσεις που τα περισσότερα γήπεδα στα οποία διεξάγονται οι αγώνες μπάσκετ δεν διαθέτουν. Ας είναι. Εμείς υπηρετούντας την ομιμότητα σε άγαστη συνεργασία με το Δήμο και τις υπηρεσίες του, τρέχοντας σε Υπουργεία και Περιφέρεια, εξασφαλίσαμε όλα τα έγγραφα ώστε να μπορούμε να παίξουν στην έδρα της επιλογής μας. Η ΕΟΚ έτσι θελικά μας υποχρέωσε να πάμε στη Λιβαδιά, δίχως αιτιολογία, δίχως προφανή εξήγηση, δίχως εδώ. Την ίδια στιγμή οι άνθρωποι της περιφέρειας που όφυλαν για περισσότερους από έναν λόγο να είναι συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες στο δίκαιο αγώνα μας κράτησαν αποστάσεις. Καθένας κάνει τις επιλογές του και εμείς τις δικές μας. Τα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Ο Εθνικός Λιβαδιάς είναι μια ομάδα που δεν έχει μάθει να συνοστίζεται σε αυλές και να παρακαλεί. Δεν απαιτεί να εφαρμοστεί το δίκαιο. Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να μην ξεκινήσαμε την αντιπαράθεση, να μην την επιδιώξαμε, αλλά θα την τελειώσουμε. Με έναν τρόπο που θα μείνει εξέχαστος στους αρνητικούς πρωταγωνιστές, πάντα βάσει νόμων δικαίου και υπηρέτησης της νομιμότητας. Το νομικό τμήμα του συλλόγου μας εργάζεται σταμάτητα προκειμένου το δίκαιο να επικρατήσει. Επιλέξαμε να κλείσουμε τη χρονιά εκεί που θέλουμε και όχι εκεί που μας υποχρεώνουν να πάμε. Μπορεί να χάνουμε τη δυνατότητα διεκδίκησης ανόδου, αλλά κερδίζαμε κάτι απείρως σημαντικότερο, την αξιοπρέπειά μας. Και αυτή δεν μετριέται με πόντους, αλλά με ζόρικες επιλογές. Η αγωνιστική σεζόν τελειώνει το Σάββατο στο Δίστομο. Ο αγώνας τώρα ξεκινά. Και ο αγώνας που θα ολοκληρωθεί μόνο όταν θα επέλθει η ολική δικαίωση του όσοι έπαιζαν με την ιστορία του τόπου, τους ανθρώπους και τους συλλόγους, την ομοιοσύνη μας θα λογοδοτήσουν. Αυτό δεν απειλεί, είναι υπόσχεση. Έβγαλε λοιπόν την ανακοίνωση αυτή ο Εθνικός Λιβαδιάς. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί. Οι άνθρωποι διαμαρτυρώντουσαν συνέχεια ότι η έδρα τους είναι το Δίστομο. Τους έκλεισε την πόρτα το Δίστομο. Από ό,τι κατάλαβα και αναγκαστήκανε να παίζουν στη Λιβαδιά, πράγμα το οποίο δεν θέλανε και μερικοί που λέγανε για υποσχέσεις δεν τις κράτησαν και έτσι η ομάδα του Εθνικού Λιβαδιάς έφτασε στο αδιέξοδο και με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατεβεί στα παιχνίδια με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Πραγματικά λυπηρό, πρέπει να το δουν εκεί οι υπεύθυνοι τι γίνεται, γιατί πραγματικά είναι λυπηρό μια ομάδα σαν τον Εθνικό Λιβαδιάς που δεν είναι
μια ομαδούλα. Είναι ομαδάρα ο Εθνικός Λιβαδιάς. Εκπροσωπεί τη βιωτεία μας επάξια στην κατηγορία την οποία αγωνίζεται, όπως επάξια αγωνίζεται και ο Κάδμος Στίβας, που φέτος έμεινε ανετότατα στην τρίτη εθνική κατηγορία και το πάλεψε μέχρι τέλους και παραλίγο να μπαινε και στα play-off, όμως εκεί αποκλείστηκε από τον ΚΑΠ. Όμως είπαμε ότι πρέπει να τα δουν οι υπεύθυνοι και να αναλόγως να πράξουν. Εξαιρετική εμφάνιση με πολλά ατομικά ρεκόρ πραγματοποίησαν οι αθλητές του Πίνταρου της Στίβας στους αγώνες διασυλλογικού πρωταθλήματος K16 που διοργάνωσε η ΕΑΣ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας την Κυριακή 26 Απριλίου στο Δημοτικό Στάδιο της Στίβας. Τα μετάλλια κατέκτησαν. Ο Νίκας ο Γιάννης πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 150 μέτρα και όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ο Μακρύς ο Γιώργης χρυσό μετάλλιο στα 1000 μέτρα και όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Μπέρδος ο Σταύρος χρυσό μετάλλιο στα 300 μέτρα. Η Κιούση Παναγιώτα χρυσό μετάλλιο στα 300 μέτρα με εμπόδια και όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης ο Μπακόπουλος χρυσό μετάλλιο στα 300 μέτρα με εμπόδια. Ο Νίκας ο Αλέξανδρος ασημένιο μετάλλιο στα 1000 μέτρα και όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Εύα η Παγώνη ασημένιο μετάλλιο στα 300 μέτρα με εμπόδια. Ο Θεόδωρος ο Πανουσάκης χάλκινο μετάλλιο στα 2000 μέτρα. Η Έλενα η Κουτσούκου χάλκινο μετάλλιο στα 600 μέτρα και όριο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο Λαμπρούσης ο Χρήστος, ο Παλάσιος ο Σαρής, ο Λουκάς. Ο Νίκας ο Αλέξανδρος, ο Νίκας ο Γιάννης, χρυσό μετάλλιο στη σκυταλοδρομία, 4x80 μέτρα. Ο Μπακόπουλος ο Δημήτρης, η Σινάνη, η Σουζάνα, η Κιούση, η Μελιτίνη. Και Μακρύς ο Γιώργης, ασημένιο μετάλλιο στη μεικτή σκυταλοδρομία, 4x300 μέτρα. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια και εμάς. Από εδώ κάνετε τη Θήβα μας υπερήφανη. Μπράβο. Και στους προπονητές και στους αθλητές του Πίνδαρου της Στίβας, πραγματικά και του Ηρακλή και του Πίνδαρου που φέρνουν πολλές πολλές επιτυχίες και μπράβο τους, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Τώρα να πούμε τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ημερομηνία συνάντησης με σκοπό την επανάρξηση της ομάδας για τον Κυπάρισο της Αντίκυρας. Μερικά είναι εδώ κάποια άλλα. Η ομάδα K12 του Λεβαδιακού αναχωρεί για ένα σπουδαίο διεθνές τουρνά μετά από πρόσκληση που έλαβε από την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, όπου θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρώμα. Σημαντικό. Και αυτό την αποστολή θα συνοδεύουν ο τεχνικός διευθύντης των υποδομών κύριος Νίκος Καραγιαννίδης, ο υπεύθυνος υποδομών K6 και K14 κύριος Γιώργος Πασάς και ο προπονητής ομάδας μας κύριος Μιχάλης Μπλέτσας. Μπράβο, καλή επιτυχία σας στέλνουμε και εμείς τα παιδιά από εδώ από την εκπομπή μας. Τώρα, σε εποχές δύσκολες όπου το ποδόσφαιρο και γενικό αθλητισμός έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα, ο Πανγεωργικός διοργανώνει με την ΑΕΚ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ελιόπουλο και επιτυχημένος για επιχειρηματίας που εμπράκτος στηρίζει τον αθλητισμό καθημερινά. Χρειαζόμαστε λοιπόν ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για αυτά τα αγαθά και μόνο μπροστά μπορούν να πάνε τον αθλητισμό. Μπράβο στην ομάδα του Πανγεωργικού. Κάποια άλλα νέα. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε τώρα σε μία μουσική γέφυρα, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε και στη γειτονική Εύβοια να πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας και να δούμε τι γίνεται στο γειτονικό νομό, τον Θοδωρή τον Κωστάκη, που θα τον έχουμε σε λίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και μετά σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε μονοπάτια του αφιερώματος που σας έχουμε υποσχεθεί του κυπέλου βιωτίας, γιατί σε μια μισή ώρα περίπου έχουμε τον τελικό κυπέλου βιωτίας ανάμεσα στον Απόλλωνα Ακρεφνίου και τον Κυθερώνα Καπαρελίου. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο μαζί.

0: Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας και όπως σας είπαμε στον πρόλογο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και πάμε αμέσως στη γειτονική Εύβοια και την Χαλκίδα να συναντήσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Θοδωρή τον Κωστάκη που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φίλε Θοδωρή, καλό μεσημέρι, καλό μήνα στα τρελά νερά.
1: Καλησπέρα με υγεία στις οικογένειές σας και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα άλλα θα έρθουν.
0: Τι έχουμε φίλε στην γειτονική Εύβοια? Οπα, μάλιστα. Κάποιο λάθος έγινε τώρα.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, μας έβαλες
1: σβάρνα,
0: σε αναμονή.
1: Πήραμε σβάρνα τα γήπεδα, από τις 11.30 το πρωί πήγαμε στο πάρκο του λαού όπου είχαμε τον ανάποδο με τον πανδοκαϊκό, ποιος θα ανέβει κατηγορία. Καραδοκούσε βέβαια και η ομάδα της Αφλόπολης. Με χι θα έβγαινε η Αφλόπολη και θα πήγαινε ο ανάποδος για μπαράζ. Το σκορ ήταν 3-3 μέχρι το 94 όπου κέρδισε πέναλτι ο Πανδοκαϊκός. Το γκολ μπήκε και πανηγύρισαν έξαλλα. Να σου πω ότι υπήρχαν 1.000 άτομα, μπορεί και παραπάνω, στο πάρκο του λαού.
0: Ήρθε ο κόσμος στο γήπεδο, Θοδωρή?
1: Πάρα πολύ κόσμο, είχαμε να δούμε τόσο κόσμο πάρα πολύ καιρό.
0: Μπράβο,
1: πολύ καιρό.
0: Μπράβο.
1: Βλέπαμε 100 άτομα, 150, 50, 80,
0: είναι σημαντικό,
1: 20, 30.
0: Το έχω πει. Είναι σημαντικό να έρχεται ο κόσμος στα γήπεδα.
1: Πάρα πολύ κόσμος, όπου μετά στις 4 η ώρα πήγαμε στο γήπεδο του Βούρκου. Ήταν ο τελευταίος αγώνας του ΠΓΑΟ, της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας Χαλκίδος, που ήρθε πρώτη στον όμιλό της και περιμένουμε να οριστεί τώρα 15, 17, 18 του μήνα, μάλλον στο Βόλο, δεν ξέρουμε ακόμα. Βέβαια βάσει χιλιόμετρων θα ήταν καλύτερα στη Λαμία με τις σιρήνες Γρεβενών. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα γήπεδα της Λαμίας και μπορεί να γίνει στο γήπεδο του Βόλου. Μπορεί και να πάω και εκεί. Μπορεί και να πάω.
0: Έχεις πάρει σβάρνα τα γήπεδα, αυτό βλέπω εγώ.
1: Αφού μου αρέσει ρε Μινά, τι να κάνω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μου αρέσει, είναι η ζωή μου, μου αρέσει.
0: Σωστός, καλά κάνεις.
1: Και
0: καλά
1: πάω
0: κάνεις
1: σε αγώνες που ξέρω ότι είναι συναρπαστικοί, δεν θα πάω σε ένα διάφορο αγώνα.
0: Σωστός.
1: Δεν θα πάω.
0: Τι έγινε στα πρωταθλήματα, για πες μου εκεί, τι γίνεται?
1: Ναι, το σκορ ήταν στο 2-0, φύγαμε για να πάμε στο τρίτο γήπεδο, στα Ψαχνά, όπου έπαιζε η Ιστιαία, Αθλητική Ένωση Ιστιαίας, με τον Όλυμπο Γυμνού.
0: Η Γυμνού πανηγύρισε άνοδο,
1: Η Γυμνού πανηγύρισε με 2-1, με το 2-1 το σημειώνει ο Πολύπυρος ο Τάκης Οσφανός, έχει περάσει από Σχηματάρη, έχει περάσει από Παναργιακό, από Χαλκίδα, από πολλές ομάδες. Και από πέρυσι έχει πάει στον Όλυμπο Γυμνού. Είναι ο πιο έμπειρος παίχτης. Είχε προηγηθεί Γυμνού με ένα εκπληκτικό γκολ του Κοτρογιάννη. Ισοφάρισε με τον Κατσάρη, ένα πάρα πολύ καλό παίχτη της Ιστιαίας. Ένα δαιμόνιο παίχτη της Ιστιαίας ο Κατσάρης. Και ο Τάκης Οσπανός έκανε το 2-0. Να πούμε λίγο τι αποτελέσματα έχουμε στην ΑΕΠΣΕ. Σταυρός Χαλκίδα 1-0, έχασε Χαλκίδα πάλι. Ταμιναϊκός Ερέτρια 3-1. Βεζιρτζόγλου πέναλτι του Αφταρίδης το 2-0, Βασίλης Γκούμας και με πέναλτι του Θεοδόρου. Μακρικάπα Ελίσποντος 2-1, Προποντίδα Δίστος 4-1, πάει Πρίμα ο Αυλονίτης, Σαντρένο, Νέα Αστήρα Μαντούδη 4-2, Εβοϊκός Αγίου Νικολάου Δροσιά 0-3 ο Γιώργος Ολάμπρου, πήρε βαθιά ανάσα, Ερμής Φιλίου Λίλας Βασιλικού 1-0. Ο Ταμιναϊκός έχει 74. Δεύτερη ομάδα του Λίλαντα Βασιλικού με 52, τρίτη Χαλκίδα με 48, ο Αντώνης Αυλονίτης με την Προποντίδα 47, Σταυρός 45, Πύλη 43, Μακρικάπα 39, Ελίσποντος 39, Εδιψός 37, Δίστος 35, Νέα Αστήρα 34, Ερέτρια 29, ο Γιώργος Ολάμπρου 13η θέση πάνω από τη γραμμή με 29, και το Μαντούδι έχει 21, πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό, τρεις αγωνιστικές που μένουν και τελευταία αγωνιστική παίζει μέσα στη δροσιά στο Γιώργο τον Λάμπρου. Εβοϊκός Αγίου Νικολάου με 20 και Ατρόμητος Βασιλικών με 14 έχει υποβιβαστεί εδώ και καιρό. Σήμερα έχουμε ώρα 5.30, Ερέτρια Χαλκίδα, Μαντούδι Σταυρός, Δροσιά Ταμιναϊκός, Λίλας Νέα Στήρα, Ελίσποντος Εβοϊκός και Προποντίδα Ατρόμητος Βασιλικών. Αύριο Κυριακή ώρα 5.30 έχουμε Δίστος Ερμής Πηλίου και Διψός Μακρικάπα.
0: Έχουμε και τον τελικό κυπέλλου μπροστά την Τετάρτη. Έχουμε έτσι, Προποντίδα Ελίσποντος.
1: Στο γήπεδο της Χαλκίδος, δύο προσφυγικές ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Να πούμε ότι αύριο θα γίνουν και οι πρώτοι αγώνες μπαράζ δευτεραθλητών της ΓΑΜΑ ΕΦΣΕ. Στο γήπεδο του Μαντιουδίου θα αναμετρηθούν οι ΑΕΚ Νέου Πύργου με τη Δόξα Αδερφείων Νουσαπίων. Και στο γήπεδο της Βάθιας Αμαρίνθου θα γίνει ο αγώνας Αθλόπολης Κονίστρες. Οι νικήτριες ομάδες θα αναμετρηθούν στις 10 Μαΐου στο τελικό που θα αναδείξει ποια ομάδα θα ακολουθήσει στη ΒΙΤΑ ΕΦΣΕ τις 4 που ήδη έχουν βγει, τους Ωραιούς, τον Ηρακλή Ψαγνών, τον Παρδοκαϊκό και τα Κόσκινα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σημαντικά
1: στο
0: παιχνίδια.
1: Στο γυμνού είχαμε πανηγύρι, στο χωριό με την επιστροφή της ομάδας.
0: Καταλαβαίνω, καπνογόνα εκεί, χαμός.
1: Καπνογόνα, χαμός.
0: Κάτι είδα.
1: Και στο γήπεδο αυτό να σου πω ότι είχε τουλάχιστον 1500 άτομα.
0: Στα Ψαχνά, λες τώρα.
1: Παραπάνω, λίγα καθίσματα στην εξέδρα του γηπέδου των Ψαχνών,
0: ναι,
1: ήταν αδιάθετα. Είδα και το δήμαρχο Σχηματαρή τον Περγάλια, καθόταν με τον δήμαρχο τον κύριο Σπυρόπουλο των Ψαχνών, τον διάδοχο του αείμνης του Γιώργου Ψαθά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτά είναι τα νέα μας.
0: Μάλιστα, θέλω ένα σχολείο σου, ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, να σχολιάσουμε και λίγο τον μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ πιστεύω ότι η Euroliga, δεν το λέω σαν οπαδός, δεν είμαι οπαδός. Όταν δεν παίζει μπάσκετ η ομάδα, τα έχω πει. Δεν ξέρω τι θέλει. Θέλει να μην υπάρχει στο γήπεδο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ούτε λέω ότι 100% Γιαννακόπουλος. Επίσης τα έχω ξαναπεί ότι μπορεί να ασφάλει διαμέσου τον ΜΜΕ με Instagram και τέτοια, να βρίζει, να κάνει, να ράνει, να προκαλεί. Αυτή δεν είναι ποινή, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε πολύ, δεν είναι ποινή αυτή.
0: Ναι.
1: Ή αν ο Ναν έκανε χειρονομία, να τιμωρηθεί και ο Ναν για μένα. Αλλά να τιμωρηθεί και αυτός που τον κυνηγούσε, όχι το θέμα είναι,
0: το θέμα είναι, φίλε Θοδωρή, ότι βγάλανε ανακοίνωση η ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και είπαν ότι προπυλάκησαν και το Δημήτρη Γιαννακόπουλο η αστυνομική της Βαλένθια, αλλά και από πίσω στο μπάγκο κάτι.
1: Τον είδα. Υπάρχει βίντεο με τον Γιαννακόπουλο.
0: Υπάρχει βίντεο.
1: Που το securitas, η ασφάλεια του γηπέδου, τον πιάνει από το χέρι και του λέει κάτσε κάτω. Αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Αυτό
1: δεν θα τιμωρήσεις εκεί που θέλεις κάποιον να του βάλεις το βουλεκέρι στο στόμα γιατί είπε call the foul, δώσε το foul, δώστε το foul. Με συγχωρείς πολύ δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Απαράδεκτο. Θα τον κάνεις τι, να μην πάει στο γήπεδο του, και τι έγινε, εντάξει, ας παίξει η ομάδα καλά του Παναθηναϊκού και ό,τι γίνει, ό,τι κάτσει. Εγώ δεν λέω, ούτε πέρασε, ούτε δεν πέρασε. Θα παίξουμε τον αγώνα, την Τετάρτη πότε είναι, και ο Θεός βοηθός. Εγώ βλέπω φαντάσματα από πίσω όμως.
0: Βλέπεις φαντάσματα,
1: Βλέπω φαντάσματα να κυνηγάνε θεούς και δαίμονες. Αυτό βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι η ομάδα είναι η Άγια, ότι δεν έκανε τίποτα. Κάποιος μπορεί να προκαλέσει. Ας δούμε αυτούς τους κυρίους της Βαλένθια, γιατί τα ίδια παράπονα δεν νομίζω να είναι τυχαίο οι ισπανικές ομάδες να έχουν την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση. Τα ίδια έκανε η Μπιλμπάο στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τα ίδια πράγματα. Τα ίδια πράγματα. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι.
1: Και πέρυσι και φέτος. Έτσι είναι. Δεν μπορεί ο κύριος αυτός τη μία να παραδέχεται την απόδοση του Παναθηναϊκού, ο Πέντρο Μαρτίνες, και την άλλη να λέει κουραφέξαλα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Στον ένα αγώνα ο Χέις Ντέιβις δεν έβαλε. Έπαιζε άμυνα. Στον άλλο αγώνα και έβαλε και πήρε τον αγώνα και άμυνα έπαιζε.
0: Ναι, έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός. Μα δεν είπε κανένα το αντίθετο. Ναι.
1: Και λείψη Κώστας Λούκα, ο οποίος ένα τρίλεπτο στο τέλος θα κουμαντάριζε την ομάδα, ναι, με την ευφυΐα του, με τη μαεστρία του. Υπήρξε ο Κοντερεμιθούλης σε δύο αγώνες που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του. Ναι. Ο Τζέι Σόρτς.
0: Βεβαίως.
1: Τον οποίο κάποιοι τον είχαν βγάλει άχρηστο μέχρι πριν ένα μήνα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όλοι οι παίχτες σε όλους αγώνες δεν μπορεί να είναι καλή, φίλε Θοδωρή. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Είναι και η εποχή που η ομάδα μας ματάρει πέρα,
0: ναι, από εκεί και πέρα όμως, αγώνα με αγώνα μπορεί να καλυτερεύει ο παίχτης ή ο μπασκετμπολίστας ή ο κάθε παίχτης.
1: Ναι, Αθηνά μου, το 2-0 αυτό που δεν το περίμενε κανένας έχει ενοχλήσει πολλούς.
0: Ναι, εννοείται. Αυτό εξυπακούεται. Το 2-0 δεν το
1: ενόχλησε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αν είχε πάρει ένα αγώνα θα σου ήταν διαφορετικά, θα σου λέγα άλλα πράγματα.
0: Εγώ το, έχω πει, Θοδωρή, και το έχω πει και στην εκπομπή και το έχω πει και που μιλάμε μαζί και το έχω πει και αυτό. Μακάρι να τα παίρνει, μακάρι να τα παίρνουν τα κύπελα οι ελληνικές ομάδες. Εγώ κοίταξε να δεις, είμαι Ολυμπιακός, αλλά φιλέ, εγώ ευχαριστιέμαι να το παίρνουν οι ελληνικές ομάδες. Γιατί να το πάρει ξένοι, δεν το κατάλαβα. Άλλοι λένε να χάσει ελληνική ομάδα, να το πάρει ξένοι. Γιατί ρε παιδιά, καθίστε.
1: Οι ισπανικές ομάδες είχαν τα πρωτεία, την πρωτοκαθεδρία.
0: Μπράβο, ναι, ναι,
1: και όταν
0: σωστό.
1: Όταν βλέπουν τη Ρεάλ να είναι μέσα στη μετριότητα και μια Μπαρτσελόνα να μην είναι καθόλου καλή παράδειγμα ή να μην προκρίνεται, τους ενοχλεί αυτό.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά κάποια στιγμή όμως πρέπει να πάρουν και άλλες ομάδες τα κύπελα. Δεν είναι μόνο να τα πάρουν οι ισπανικές, αυτό λέμε.
1: Μακάρι,
0: τέλος πάντων, μακάρι να έχουμε και ελληνικό τελικό.
1: Να, κρατηθούν εκεί που στα επίπεδα που πρέπει.
0: Σωστό.
1: Να μην έχουμε ασχήμιες συνέχεια.
0: Σωστό.
1: Διότι αυτές οι ψευτοτιμωρίες σε κάποιους και όχι σε όλους, αυτά δημιουργούν θέματα.
0: Ναι, δημιουργούν θέματα, καλά, σε αυτό συμφωνώ.
1: Σε 18.000 ναι. Μπορεί να βρεθεί ένας χαζός, ένας μουρλός να κάνει τη ζημιά.
0: Σωστό.
1: Δεν
0: σωστό.
1: Είναι έτσι.
0: Σωστό. Σωστό, συμφωνώ φίλε, συμφωνώ.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις, δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: μα...
1: όχι, εντάξει,
0: όχι, έτσι.
1: Καλά.
0: Έγινε φίλε, να είσαι
1: καλά,
0: καλή συνέχεια και σε σένα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πολλά φιλιά, γεια γεια. Αυτός ήταν ο Θοδωρής ο Κωστάκης από την γειτονική Εύβοια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, νέα για την Εύβοια. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι φίλοι ακροατές και επανερχόμαστε με το αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει του τελικού κυπέλου Βιωτίας. Μέχρι το τέλος θα πάμε με το αφιέρωμα, τους τελικούς που έχουν γίνει και ποιες ομάδες έχουν κατακτήσει τα τρόπαια.
2: Πάμε. Ομαδόμιση, ωραία.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας και πάμε να ξεκινήσουμε τους τελικούς κυπέλλου Βιωτίας. Ο θεσμός ξεκίνησε το 1974-75, εκεί όπου η Δάφνη Ερυθρών επικράτησε με 2-0 το ΑΟΘΙΒΑ στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Την περίοδο 1975-76 ο Πανγεωργικός κέρδισε με 7-2 την ομάδα του ΑΣ Σχηματαρίου στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. 1976-77 η ιστορική Δάφνη Ερυθρών επικρατεί 2-0 της ΑΕ Ορχομενού. Το 1977-78 η ομάδα του Σχηματαρίου, ο ΑΣ Σχηματαρίου, επικρατεί με 2-0 της ομάδας του Ορχομενού. 1978-79 η ΘΥΒΑ επικρατεί με 2-1 της ΑΕ Ορχομενού. 1979-80 ΑΟ ΘΥΒΑ και Έρκινα Λιβαδιά στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, 15-13 στα πέναλτι το πήρε η ΘΥΒΑ. 1980-81 ο Ορχομενός πήρε το κύπελο επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού Αστέρα στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Το 1981-82 η ΘΥΒΑ επικρατεί της ΑΕ Ορχομενού 3-1 και κατακτά το τρόπαιο. 1982-83 ο ΑΣ Σχηματαρίου επικρατεί με 3-1 της ΑΕ Ορχομενού. 1983-84 ο Φρίξος Ορχομενού επικρατεί 3-1 του Ηρακλή Ασοπίας. 1984-85 ο Ιωνικός Αστέρας επικρατεί 2-1 του Κάστρου. 1985-86 Ορχομενός ΑΣ Σχηματαρίου 2-2 κανονικός αγώνας και παράταση, 12-11 στα πέναλτι Ορχομενός κατέκτησε το τρόπαιο. 1986-87 ΠΑΟ Κυριακίου και Αναγέννηση Σχηματαρίου 1-1 κανονικός αγώνας, 2-2 στην παράταση, 8-7 στα πέναλτι ο ΠΑΟ Κυριακίου επικρατεί και παίρνει το πρώτο του τρόπαιο στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς αυτό. 1987-88 η Ολυμπιάδα Ινοφύτων επικρατεί 2-0 του ΠΑΟ Κυριακίου. Την περίοδο 88-89 ο Κιθερώνας Καπαρελίου με την ομάδα της Τίβας 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση, 5-4 ο Κιθερώνας Καπαρελίου παίρνει το κύπελο από τη Θήβα στα πέναλτι. 1989-90 η ΘΥΒΑ επικρατεί του Τροφόνιου Λιβαδιάς με 2-0 και κατακτά το τρόπαιο. 1990-91 πάλι η ομάδα της ΘΥΒΑς με 3-0 απέναντι στον Πανγεωργικό αυτή τη φορά. 91-92 η ομάδα της ΘΥΒΑς θα κατακτήσει και πάλι το τρόπαιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με την Αναγέννηση Σχηματαρίου στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Την περίοδο 92-93 η Δάφνη Ερυθρών θα πάρει το κύπελο απέναντι στον Ατρόμητο Αγίου Μελετίου στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Το 93-94 η ΘΥΒΑ θα πάρει το τρόπαιο απέναντι στον Άπο Αντικειραιάς της Αντίκειρας. 1994-95 Ορχομενός ΑΟ ΘΥΒΑ 0-0 κανονική διάρκεια, 1-1 παράταση, 4-3 η ομάδα του Ορχομενού πήρε το μάτς στα πέναλτι. Την περίοδο 95-96 ΑΟ ΘΥΒΑ Πανγεωργικός 1-0, η ΘΥΒΑ κατέκτησε το τρόπαιο. Την περίοδο 96-97 επαμεινώντας Λεύτρων Πανγεωργικός 4-3 σε ένα συναρπαστικό τελικό. Εδώ 4-3 και αγγλικό σκορ. Την περίοδο 97-98 επαμεινώντας Λεύτρων με την ομάδα του Θεσπιακού 3-2 ο επαμεινώντας κατέκτησε το τρόπαιο. Την περίοδο 98-99 Πανγεωργικός Δάφνη Ερυθρών 2-0 ο Πανγεωργικός κατέκτησε το τρόπαιο. Την περίοδο 99-2000 Κιθερώνας Καπαρελίου και Άγιος Θωμάς 1-1 κανονικός αγώνας, 2-2 στην παράταση, 6-4 στα πέναλτι η ομάδα του Κιθερώνα πήρε το τρόπαιο. 2000-2001 Λεβαδιακός ΑΕΟ Αγίου Θωμά 3-1 ο Λεβαδιακός κατέκτησε το τρόπαιο. 2001-2 επαμεινώντας Λεύτρων με την ομάδα του Λεβαδιακού στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς 4-3 ο επαμεινώντας πήρε το τρόπαιο.
2002 με 2003, Επαμεινώντας Λεύτων, ΑΟ Θήβας, στο δημοτικό γήπεδο Βαγίων, 2-0, ο Επαμεινώντας κέρδισε τη Θήβα και πήρε το τρόπαιο. 2003 με 4, ΑΟ Θήβα, ΑΣΑ Παρνασσός, στο αθλητικό κέντρο της Ψηφιωτίας, στον Άγιο Σπυρίδωνα, εδώ 2-0 η Θήβα πήρε το τρόπαιο. 2004 με 5, Διόνυσος και με την ΑΕΣΚΙ Ματαρίου, 3-3 κανονικός αγώνας, 4-3 στην παράταση, ο Διόνυσος κατέκτησε το τρόπαιο στον Άγιο Σπυρίδωνα. 2005 με 6, ΑΕ Ορχομενού με την Θήβα, 1-1 κανονικός αγώνας, 3-1 στα πέναλτι, ο Ορχομενός κατέκτησε το τρόπαιο στον Άγιο Σπυρίδωνα. 2006 με 7, Ερασιτέχνες Λεβαδιακού με τον Επαμεινώντα Λεύτρων, 2-2 κανονική διάρκεια, 3-3 στην παράταση, 5-4 στα πέναλτι, Ερασιτέχνες κατέκτησαν το τρόπαιο. 2007 με 8, Πάσκη Θερώνικα Παραλίου με την Αναγέννηση Κυματαρίου, 1-1 κανονικός αγώνας και παράταση, 6-5 στα πέναλτι, ο Κυθερώνας πήρε το τρόπαιο. 2008 με 9, Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερας, Αναγέννηση Κυματαρίου, 1-0 στο αθλητικό κέντρο στον Άγιο Σπυρίδωνα. 2009 με 10, ΑΕΔΗ Λεσίου Παναλίαρτος, 1-0 στον Άγιο Σπυρίδωνα. 2010 με 11, Δάφνη Ερυθρών, Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερας, στον Άγιο Σπυρίδωνα, 1-1 κανονικός αγώνας, 2-1 στην παράταση, η Δάφνη πήρε το κύπελο. 2011 με 12, Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερας, Επαμεινώντας Λεύτρων, στον Άγιο Σπυρίδωνα, εδώ 2-0, η Ένωση πήρε το κύπελο. 2012 με 13, Επαμεινώντας Λεύτρων, Παρνασσός, Αράχοβα, στο αθλητικό κέντρο στον Άγιο Σπυρίδωνα, 2-1, ο Επαμεινώντας κατέκτησε το τρόπαιο. 2013-14, ΑΣΑ Παρνασσός, ΑΟ Θήβα, 3-0, στον Άγιο Σπυρίδωνα η ομάδα του Παρνασσού Αράχοβας πήρε το κύπελο. 2014-15, ΑΟ Θήβα, ΠΑΟ Κοκκίνου, στον Άγιο Σπυρίδωνα, 5-1, η Θήβα πήρε το κύπελο. 2015-16, ΑΟ Επαμεινώντας Λεύτρων, Αμβρισιάζη Στόμου, 2-0, ο Επαμεινώντας πήρε το κύπελο στον Άγιο Σπυρίδωνα. Τη 2016-17, Αναγέννηση Κυματαρίου, Αμβρισιάζη Στόμου, στον Άγιο Σπυρίδωνα, 1-0, η Αναγέννηση πήρε το κύπελο. 17-18, ΑΟ Θήβα, Πάσκη Θερών Καπαρελίου, στον Άγιο Σπυρίδωνα, 2-1 τελικό αποτέλεσμα, η Θήβα πήρε το κύπελο. 2018-19, ΑΟ Ιπάτου, Ολυμπιάδα Ινοφύτων, στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς, 2-0, ο ΑΟ Ιπάτου κατέκτησε το τρόπαιο. Την περίοδο 19-20, ΑΟ Μελισσοχωρίου, ΠΑΟ Κοκκίνου, αυτό δεν το έχουμε το αποτέλεσμα εδώ. 21-22, ΑΟ Ιπάτου, Αμβρισσέας Διστόμου, 1-1 κανονικός αγώνας και παράταση, 5-3 στα πέναλτι, η ομάδα του Ιπάτου πήρε το τρόπαιο στο δημοτικό στάδιο της Αλιάρτου. Την περίοδο 22-23, ΑΟ Ιπάτου, Ελοπιακός, 3-0 στο δημοτικό στάδιο της Θήβας. Την περίοδο 23-24, ΑΟ Ιπάτου, Κυθερώνας Καπαρελίου, στο δημοτικό στάδιο της Θήβας, 2-1 η ομάδα του Ιπάτου. Και την περίοδο 24-25, ο ΠΑΣ Κυθερών Καπαρελίου επικράτησε με 2-1 της ομάδας του Παναλίαρτου στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς και πήρε το τρόπαιο. Οπότε έχουμε και λέμε, συνοψίζουμε, κυπελούχοι της ΕΠΣ Βιωτίας, το 74-75 η Δάφνη Ερυθρών, 75-76 Πανγεωργικός, 76-77 η Δάφνη Ερυθρών, 77-78 ο ΑΣΚΙ Ματαρίου, 78-79 η Θήβα, 79-80 πάλι η Θήβα, 80-81 η ΟΑΕ Ορχομενού, 81-82 η Θήβα, 82-83 ο ΑΣΚΙ Ματαρίου, 83-84 ο Φρίξος Ορχομενού, 84-85 ο Ιωνικός Αστέρας Θήβας, 85-86 η ΑΕ Ορχομενού, 86-87 ο ΠΑΟ Κυριακίου, 87-88 η Ολυμπιάδα Ινοφύτων, 88-89 ο Κυθερώνας Καπαρελίου, 89-90, 90-91, 91-92 το πήρε η Θήβα, τρεις συνεχόμενες χρονιές, 92-93 η Δάφνη Ερυθρών, 93-94 η Θήβα, 94-95 η ΑΕ Ορχομενού, 95-96 η Θήβα, 96-97 Επαμεινώντας Λεύτρων και 97-98, 98-99
ο Πανγεωργικός, 99-2000 ο Κυθερώνας Καπαρελίου, 2000-2001 ο Λεβαδιακός, 2001-2 ο Επαμεινώντας και 2-3, το 3-4 η Θήβα, το 4-5 ο Διόνυσος, το 2005-6 η Ερχομενού, 2006-7 η Ερασιτέχνης Λεβαδιακού, 2007-8 ο Κυθερώνας Καπαρελίου, 2008-9 η Ένωση Ασφασπίτια Αντίκυρας, 2009-10 το Δίλεση, 2010-11 η Δάφνη Ερυθρών, 2011-12 η Ένωση Ασφασπίτια Αντίκυρας, 2012-13 Επαμεινώντας Λεύθων, 2013-14 Παρνασσός Αράχοβας, 2014-15 Θήβα, 2015-16 Επαμεινώντας Λεύθων, 2016-17 Αναγέννηση Σχηματαρίου, 2017-18 η Θήβα, 2018-19 ΑΟ Ιπάτου, 2019-20 ο ΑΟ Μελισσοχωρίου. Να πούμε ότι ο τελικός του 2021 αναβλήθηκε λόγω COVID-19. Το 21-22 ΑΟ Ιπάτου, το 22-23 πάλι ο ΑΟ Ιπάτου και το 23-24 πάλι ο ΑΟ Ιπάτου και το 24-25 ο Κυθερώνας Καπαρελίου. Αυτά λοιπόν φίλοι ακροατές με το όμορφο αφιέρωμα που το βρήκαμε φυσικά και, και το έχει ετοιμάσει και εκείνος ο Ανέστης ο Τσακύρογλου και τον ευχαριστούμε πολύ για το Viva Sport. Λοιπόν, αυτά φίλοι ακροατές όσον αφορά και στο κύπελο Βιωτίας, υπενθυμίζω σε μία ώρα απευθείας από το Δημοτικό Σταδίο της Θήβας Απόλλωνα Κρυφνίου Κυθερώνας Καπαρελίου, 5 η ώρα σε περιγραφή Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα Σπύρου Πέπα. Εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε και λίγο τι έχουμε όσον αφορά στο μπάσκετ στην GPL, όπου και εδώ έχουμε στις 3 Πέμπτου έχουμε ΠΑΟΚ Περιστέρι, έχουμε τα προημιτελικά, έχουμε τα play-offs, 6 Πέμπτου Περιστέρι ΠΑΟΚ, 13 του μηνός Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδος 5 η ώρα, την ίδια ημέρα στις 5 η ώρα Παναθηναϊκός Μύκονος, 14 του μηνός 6 και 4 ΑΕΚ Άρης. Οπότε έχουμε τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια να πούμε ότι είναι Παναθηναϊκός Μύκονος, ΑΕΚ Άρης, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου και ΠΑΟΚ Περιστέρι. Αυτά είναι τα play-off που έχουμε στη GPL. Να πούμε ότι υποβιβάστηκε ο Πανιόνιος στο μπάσκετ. Κάποια άλλα που έχουμε τώρα να πούμε στο EuroCup στο μπάσκετ, να πούμε ότι το τρόπαιο το κέρδισε η Μπουρκ από την Γερμανία, επικρατώντας και στο δεύτερο παιχνίδι, είχε επικρατήσει στην Τουρκία της Μπεσικτάς με 60-72, την κέρδισε και στην Γερμανία με 73-71 και κατέκτησε το τρόπαιο. Από την άλλη να πούμε ότι στο FIBA Euro Cup ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το συν 6 του ΠΑΟΚ Sports Arena στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και στον Bilbao Arena κατέρευσε, έχασε με 89-74 και η Bilbao για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κερδίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό, γιατί και πέρσι η Bilbao τον είχε κερδίσει και πάλι τον ΠΑΟΚ στον τελικό και είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Τώρα όσον αφορά στο Champions League στο μπάσκετ φίλοι ακροατές, εδώ περιμένουμε να δούμε το Final Four που θα γίνει στην Μπανταλώνα στην Ισπανία. 7 του μηνός έχουμε 7 η ώρα Ρίτας Τενερίφη και η ΑΕΚ παίζει με την Ουνικάχα Μάλαγα. Σημαντικά παιχνίδια στο Champions League στο μπάσκετ, ενώ στην Ευρωλίγκα, τα είπαμε και με το φίλο το Θοδωρή, οι ομάδες μας κάνανε το 2-0. Είχαμε τελικά εδώ αποτελέσματα, πάμε λιγάκι να τα δούμε. Χθες Real Madrid Χάπολ Τελαβίβ 102-75, Βαλένθια Παναθηναϊκός 105-107 με ένα σούτ του Χέις Ντέιβις στην εκπνοή του αγώνα. Ολυμπιακός Μονακό 94-64, Φενέρμπαχτσε Ζαλγκύρης Καόνας 86-74. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν μία νίκη για να βρεθούν στο Final Four. Υπενθυμίζω, ο νικητής που θα περάσει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Μονακό θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι Φενέρ Ζαλγκύρης Καόνας και ο νικητής που θα περάσει από το Βαλένθια Παναθηναϊκός και το Ρεάλ Χάπολ Τελαβίβ θα αντιμετωπίσει
θα παίξουν μεταξύ τους, δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και η Ρεάλ αν περάσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι στο Final Four, όπως και ο Ολυμπιακός με την Φενέρ. Όπως δείχνουν τα πράγματα, εκτός αν αλλάξουν, έτσι. Λέμε όπως πάνε τα πράγματα τώρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στο μπάσκετ και στην GPL και στα υπόλοιπα σημαντικά εδώ που έχουμε και αυτά εδώ τα παιχνίδια μας. Μάλιστα, αυτά λοιπόν, εμείς να περάσουμε για μία ακόμα φορά στους χορηγούς της εκπομπής μας, φίλοι ακροατές, και κάπου εδώ να κλείνουμε και το σημερινό δελτίο. Να περάσουμε να πάμε και πάλι στους χορηγούς της εκπομπής, γιατί πρέπει να ετοιμαζόμαστε και σιγά σιγά να πάμε και στο γήπεδο, να φτιαχτούμε εκεί πέρα για να περιμένουμε τον τελικό του κυπέλου Βιωτίας. Πάμε λοιπόν στους χορηγούς μας. Εισαγωγές, πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης. Συναγερμοί αντικλεπτικά, Λοξής Φαλάγκος 48 στη Θήβα, τηλέφωνα καταστήματος 2262-080-150, πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζα στην Αγία Αθανασίου 5 στο Πύρι στη Θήβα, τηλέφωνο καταστήματος 2262-027-909. Κατασκευές αλουμίνιου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακή οδός Θήβας Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά από το πρωί με τις 6 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδό Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας, καφέ και πολλά άλλα τοπικά προϊόντα. Όπως επίσης έχουμε φρούτα και λαχανικά της εποχής, αλλά ακόμα ότι χρειάζεται ένα σπίτι καθημερινά, ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ εκτός της Κυριακής. Και σε μικρό χρονικό διάστημα άνοιξε το ιχθυοπολείο Η Ψαροπούλα στην οδό Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο ιχθυοπολείο υπάρχουν και νοπά αλλιεύματα, όπου και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 694-1561-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-10-19. Ιχθυοπολείο Η Ψαροπούλα στην Αγίου Νικολάου 15 στην Θήβα. Αυτά, φίλοι ακροατές, όσον αφορά και στην σήμερα στην αθλητική μας δραστηριότητα και όσον αφορά τα πρωταθλήματα. Εμείς θα κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι, εδώ από τον 975 το Ράδιο Θήβα 97,5. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σε μία ωρίτσα η σύνδεση με το Δημοτικό Στάδιο της Θήβας, Απόλλωνα Κρεχνίου και Κυθερώνας Καπαρελίου, τελικός κυπέλου Βιωτίας, 51ος τελικός κυπέλου Βιωτίας, σε περιγραφή Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα Σπύρου Πέπα. Τίποτα άλλο από εμάς, από τον Μινά Παπαθωμά που ήταν στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας. Να είστε καλά. Ραντεβού σε μία ώρα με τον τελικό κυπέλου Βιωτίας. Τα λέμε. Γεια χαρά.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
3: Follow us on Instagram.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
7: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο ΣΕΦΠΕΚΑΤ .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
0: Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες γιορτές σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βρακάς. Σε μας θα βρείτε ψισταριές και κάρβουνα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306 και κινητό 6977-031-213. Πολλές θερμές ευχές για μια χαρούμενη Ανάσταση.
10: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-021-688.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει,

0: PP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
1: Θα βγούμε.
2: Φυσικά.
1: Ακούω ιδέες.
3: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
2: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
1: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
2: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-26672.
4: Ραδιοθήβα 97,5.

Είναι οι παίκτες εδώ. Ο Λάμπρου θα διώξει και κατεβάζει τώρα. Ο Μπούβαλης από δεξιά βρίσκει τον Κόκαλη. Κόκαλης περνάει. Κόκαλης από δεξιά. Μπούβαλης από δεξιά τώρα εκεί κλείνεται. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Το πλάγιο είναι τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου. Μπροστά τώρα εκεί ο παίκτης ο Ανδρίτσος, τον Αρέφ μάχονται εκεί πίσω. Η μπάλα μας τώρα στον Γερογιάννη. Γερογιάννης από δεξιά στον Παχάκη. Έχει χώρο ο Παχάκης τώρα. Θα βγάλει στον Καλατζή. Πίσω πάλι μπάλα τώρα Γερογιάννης. Έχει δίπλα του τον Καναρί. Προτιμάει τον Καναρί. Καναρίς. Έχει χώρο Καναρίς. Θα βγάλει μια παλιά μπροστά δυνατή. Έχει δύο παίκτες πάνω του. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο παίκτης εκεί το δύο. Ο Τερόλι ο Αρή. Ντέλης είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Η κερκίδα η μεγάλη γεμάτη, βλέπετε αν γυρίσει και η κάμερα να δείξει λίγο, ο κόσμος έχει έρθει και από τα δύο χωριά και άλλος φύλαθλος να δουν το παιχνίδι. Έχει ο Καναρίς θα διώξει μια μία όπως μακριά. Ο Τσόλης μάχεται εκεί πίσω με τον Τερόλη, γυρνάει πίσω τώρα και η ομάδα του Απλών έχει την μπάλα τώρα πίσω Λάμπρου, ανοίγει στον Καναρί. Καναρίς κλείνεται πίσω στον Γερογιάννη. Γερογιάννης. Και ο Γιάννης ψάχνει τώρα να δει, βρίσκει δεξιά τον Παχάκη. Παχάκης έχει λίγο χώρο. Γυρνάει, αλλάζει παιχνίδι, βρίσκει τον Καναρί δίπλα. Είπαμε τα δύο φορά από την αρχή συνέχεια της παιχνιδιών. Παχάκης και Καναρίς κοντά τα στόπερα, αλλάζουν τώρα την μπάλα. Κοκάλης. Εδώ τώρα γίνεται το λάθος και η ομάδα τώρα του Απόλλωνα Κρεφνίου θέλει να βγει στην επίθεση. Πίσω τώρα. Οι παίκτες εδώ. Εδώ πάρα λίγο το λάθος. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου από αριστερά όπως επιτίθεται. Τερόλι Ερντρίν είναι θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο από αριστερά. Δυνατό πλάγιο μέσα στην περιοχή από όλους. Δικόβει εκεί ο Καναρίς. Όπως διώγνει τώρα εκεί ο Καλατζής, η μπάλα πάλι μέσα στην περιοχή. Τώρα έχει φύγει μακριά, γίνεται ένα σούτ εκεί. Το σούτ κοντράρει πάνω τώρα στους παίκτες εκεί. Η ομάδα του Καλατζή τώρα είναι πάλι στην επίθεση μπροστά, πολλές κόντρες. Γυρνάει πίσω και ο Παπαδέλης τώρα και ο Ριζάη έχει την μπάλα. Ριζάη που είναι γρήγορος και καλός. Από δεξιά τώρα ο Τσόλης θα βγάλει μια παλιά με τώρα γιατί με Μπόβαλης. Μέσα στην περιοχή εκεί δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Τελής εκεί. Έκοψε πίσω η αμυντική μπάλα, βγάζει ο Τελής την μπάλα.

Σε πλάγιο, όχι, κόκαλη, έγινε το λάθος. Από δεξιά πιέζει η ομάδα του κ. Καμερούδου. Για να δούμε τώρα έξω μέχρι την περιοχή. Καλατζής θα κάνει το σουτ, την μπάλα βγαίνει out. Η ομάδα του κ. Καπαρελού θέλει από νωρίς δείχνει εκεί μπροστά να βάλει τον γκολ να φύγει το άγχος, αφού είπαμε και το φαβορί, αλλά και η ομάδα του Απόλλωνα Καρμιού με την άμυνα καλή που έχει πίσω τρία στόπερ διαλέξει εκεί ο προπονητής εδώ ο Κώστας Ζαχαρίτης. Θα παίξει και με τις αντεπιθέσεις μπροστά να βρει κάποια ευκαιρία να πετύχει κάποιο γκολ. Ντελής τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει το out. Εκεί παίρνει την κεφαλιά Τσόλης Πετακουνάκη δίπλα, δεν είναι καλό. Κερδίζουν στο κέντρο εκεί οι παίκτες τώρα. Οι παίκτες εκεί. Για να δούμε τώρα ευκαιρία για την ομάδα που να κάνει μια παλιά μπροστά. Ευκαιρία τώρα, του φύγε το κοντρόλ εκεί του Παπαδέλη. Του φύγε το κοντρόλ του παίκτη του Απόλλωνα Κρεφνιού. Δεν έκανε καλό το κοντρόλ, η μπάλα βγαίνει out. Καναρίς. Στοιχείος, πάλι Καναρίς, αλλάζουν την μπάλα πίσω οι παίκτες τώρα εδώ του. Από δεξιά τώρα Παχάκης. Ψάχνουν χώρο να βρουν οι παίκτες εδώ του Κιθέρωνα Καπαρελίου, δεν βρίσκουν τώρα ο Καναρίς. Έχει χώρο, ανεβαίνει τώρα. Καναρίς θα βγάλει, βρίσκει τον στοιχείο αυτό στην παλιά του, δεν είναι καλή. Εκεί τώρα ο Ντερόλη θα διώξει όπως όπου να φύγει η μπάλα μπροστά. Ο Καναρίς με κεφαλιά θα βάλει την μπάλα μέσα. Λάμπρου Τσόλης τώρα κατεβάζει, βρίσκει ωραία εκεί τον στοιχείο. Στοιχείο θα βγάλει μια πάσα όχι καλή. Υπάρχει μια νευρικότητα τώρα στο παιχνίδι εδώ για την ομάδα του Κιθέρωνα Καπαραλίου. Παυλιώτης πίσω στον Εφλάκα στον Ντελή. Ντελής τώρα μισεί το παιχνίδι. Είπαμε η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου θέλει να πάρει και τις ανάσες τώρα εδώ. Ο Τσόλης τρέχει εκεί. Ντελής διώχνει εκεί ο Ριζάη. Κατεβάζει ο παίκτσο. Τώρα παίκτσο έχουν την μπάλα από δεξιά. Παυλιώτης τώρα. Για να δούμε τώρα από δεξιά τώρα. Έχουν την μπάλα εκεί. Πεθάνης. Θα βγάλει σε... θέλει να δούμε στην περιοχή. Εκεί διώχνουν. Να ρίξει πιο μακριά. Εδώ όμως έχει δώσει φάουλο διαιτητής. Και παίκτης κάτω εδώ τώρα του Κιθέρωνα Καπαρελίου. Το φάουλ έτοιμο να το εκτελέσει εκεί ο Γερογιάννης. Καναρίς. Λάμπρου. Από δεξιά τώρα. Έχουν την υπεύθυνση εδώ της του νόμου την μπάλα. Όπως θα διώξω η μπάλα εκεί. Πολύ της σε πλάγιο. Καινούριο πλάγιο Μπεθάνης από δεξιά τώρα όπως επιτίθεται η ομάδα εκεί του Κιθέρωνα Καπαρέλου. Κόκαλης. Καλατζής αλλάζουν. Στο κέντρο Καναρίς τώρα. Έχει χώρο Καναρίς. Από βρίσκει τον Ριζάη. Ριζάη που κοντά στο μέχρι του κόρνερ έχει βγάζει μια μπαλιά στο πέναλτι. Κόβουν εκεί εδώ. Στοιχιός. Μπόβαλης δεξιά. Βγάλει μια μπαλιά. Κόκαλης από δεξιά. Θα κάνει μια μπαλιά στο πέναλτι. Εκεί κόντρες πολλές. Μέσα στην περιοχή δεν έχει τελειώσει η φάση ακόμα. Γκολ. 1-0, 0-1. Η ομάδα του Κιθέρωνα Καπαρελίου προηγείται. 0-1. Πολλές κόντρες μέσα εκεί. Πολλές κόντρες εκεί μέσα στην περιοχή. Δεν διώξανε καλά οι αμυντικοί. Και ήρθε το 0-1. Ο Καλατζής ο Κωστάκης είναι αυτός που με τις κόντρες εκεί το πλασέ γράφει
Απόλλωνα Κρεβνίου. Κιθερώνας Καπαραλίου 0-1. Την ευκαιρία που έψαχνε να βάλει νωρίς τον γκολ. Εκεί η ομάδα του παιδί, ο Καλατζής. Ο Κώστας είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ. Η δεύτερη καλή ευκαιρία έφερε και καρπούς για την ομάδα του Κιθερώνα Καπαραλίου από δεξιά. Τώρα θα βγάλει μια μπαλιά. Θέλει να βρει τον Ριζάη. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ντελής. Στο 14 ο Καλατζής, ο Κώστας ελευθερία, να δούμε τώρα. Ριζάη μέσα στην περιοχή, θέλει να περάσει. Πέφτει κάτω πέναλτι. Δύο λάθη τα πληρώνει εδώ η ομάδα του Απόλλωνα Κρυφνίου. Ο Ριζάη. Ο Ριζάη είναι που κέρδισε το πέναλτι. Ο Ριζάη κέρδισε το πέναλτι. Για να ποιος παίκτης θα το εκτελέσει. Η ευκαιρία η ομάδα του Καπαραλίου μετά από ένα λεπτό που βάλε τον γκολ αμέσως εδώ μέσα. Φάση να κέρδισε πέναλτι για να κάνει δύο τα τερματά της. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο παίκτης κέρδισε. Ο Ριζάη είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα το πέναλτι. Εδώ ζητάνε κόκκινη κάποια κάρτα εδώ, γιατί ήταν τελευταίος παίκτης όπως λένε. Ευκαιρία μετά τον γκολ του Καλατζή στο 14, είμαστε προς το 16. Ο Ριζάη κέρδισε το πέναλτι και αν ευτοχής να κάνει δύο τα τερματά του της ομάδας Κιθερώνα Καπαραλίου. Ριζάη παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ο Ντελής κάτω από τα δοκάρια. Εκτελεί γκολ 0-2. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Στο 14 ο Καλατζής και στο 16 ο Ριζάη γράφει το 0-2. Απόλλωνα Κρεφνίου, Κιθερώνας Καπαραλίου 0-2. Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου με τα δύο λάθη εκεί, μέσα στην περιοχή το πρώτο, αλλά και εδώ ο Ριζάη και έρθει το πέναλτι. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ η ομάδα του Κιθερώνα Καπαραλίου. Στη σέντρα τώρα η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου, που είναι στο 16 να χάνει 0-2 σε τελικό. Θέλει λίγο ψυχολογία μετά να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Μια μπαλιά σε κόβονται τώρα σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Κιθερώνα Καπαραλίου από δεξιά. Κόκαλης. Τελέσει και τώρα στην επίθεση τώρα η παίκτη εδώ Παπαδέλης πέφτει κάτω εδώ γιατί στην ποτά ήταν δίπλα και πάλι ο Ριζάη που έχει ένα δύσκολο έργο εκεί τώρα ο παίκτης εκεί ο Τερόλη. Ριζάη περνάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή κατά μέτωπο, βγάζει μια βολή στο πέναλτι, πολύ μεγάλη ευκαιρία το πλασέ εκεί του παίκτη του Κιθερώνα Καπαραλίου, out την μπάλα, πάρε βάλε του δώσε εκεί ο Ριζάη, αλλά ο Μπόβαλης πρέπει να δαθώ εκεί. Το πλασέ του καθόλου καλό. Εδώ αν γινόταν το 0-3 κάπου θα είχαν τα πράγματα πάρα πολύ δυσκολέψει. Και με το 0-2 να πούμε ότι είναι δύσκολο. Αν βάλεις ένα γκολ γίνεται 1-2 και κάπου πάλι μπορεί να το πιστέψεις. Εδώ ο Μπόβαλης κάνει μοναδική ευκαιρία στο 20 λεπτό να είχε βάλει τον γκολ το τρίτο να δυσκολέψουν τα πράγματα πολύ. Το πλασέ του δεν ήταν καλό καθόλου. Μόνος του ήταν εκεί, δεν ενοχλούσε κανένας. Και τώρα η ομάδα του Απόλλωνα είναι στο Παπαδέλης. Πέφτει κάτω τώρα, αφήνει το πλεονέκτημα διαιτής. Εδώ με το φάουλ τώρα.
το φάουλ τώρα. Εκτελείται μέσα στην περιοχή, κόβει. Θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν έχει βγει. Εδώ ζητάνε κάποιο πέναλτι, τίποτα. Από δεξιά τώρα. Βγάζει μια μπαλιά εκεί. Ο Μπόβαλης τώρα εδώ έχει την μπάλα. Εκεί τώρα έξω την περιοχή. Καλατζής μάχεται. Και τώρα η ομάδα του Ρανιού χάνει πάλι την μπάλα πίσω τώρα. Καιρογιάννης. Πίσω στην άμυνα. Τώρα από δεξιά τώρα Καναρής Στοιχιός 1-2 αλλάζουν εκεί. Από αριστερά για να δούμε. Στοιχιός μπαίνει μέσα στην περιοχή. Στοιχιός τώρα θα βγάλει, όλα είναι κόρνερ. Κόρνερ τώρα. Το κόρνερ τώρα θα εκτελέσει εκεί ο παίκτης ο Ριζάη. Εδώ κάνει τις συστάσεις. Εκτελείται καλοτραβηγμένο, περνάει εκεί από όλους, δεν έχει βγει τώρα η μπάλα. Παπακοσταντίνου, Ριζάη. Ριζάη μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα βγάλει στο πέναντι μια μπαλιά εκεί. Τώρα θα διωγνούν οι παίκτες εδώ του Απολλωνακρανίου, διωγνούν την μπάλα. Θα κερδίσουν και το φάουλ. Τρούκος, Τλέγγελας. Κατεβάζουν τώρα οι παίκτες εδώ του Απολλωνακρανίου, έχουν την μπάλα. Πίσω στον Τεμερέκα, στον Τελής. Καναρής κόβει δυνατή του η μπαλιά, όμως εκεί δεν θα προλάβει ο... Εκεί ο παίκτης εδώ, το πλάγιο εκτελέστηκε. Παπαδέλης τώρα κατεβάζουν, τώρα οι παίκτες εδώ, Πεθάνης. Θα βγάλουν μια μπαλιά, για να δούμε τώρα. Η παίξαμε μπροστά μια παλιά Παπαδέλης. Εδώ βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου, που θέλει να πιέσει να πετύχει κάποιο γκολ. Μάρας τώρα είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Εκτελείται από όλους, περνάει η μπάλα και διώχνουνε. Ο διαιτητής όμως έχει δώσει φάουλ σε παίχτη εκεί του Απόλλωνα Κρεφνιού. Γερογιάννης Παχακής. Αλλάζουν τώρα την μπάλα, εκεί έχει βγει σε πλάγιο. 23 λεπτά παίζουν, Απόλλωνα Κρεφνιού και Θερώνας Καβαραλίου 0-2. Στο 14 ο παίκτης εκεί ο Καλατζής και στο Ριζάη στο 17. Στο 17 έχουν γράψει το σκορ το 0-2. Πίσω τώρα. Εδώ βγάζει μια παλιά μπροστά, αλλάζει παιχνίδι από την μεριά. Ο Τσόλης εκεί κατεβάζει, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τσόλης Λάμπρος μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει στο παιχνίδι μια παλιά. Θα κόψουν εκεί, νομίζω, ο Τερόλη.
Ο Άρμιν Ντερόλι θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Πάμε ο Κωνσταντίνου τώρα εκεί με τον Τσόλι μαζί. Τελέσει και το κόρνερ, περνάει από όλους, ο μεγάλη απέκρουση εκεί. Ο Ντελής κρατάει το 0-2, είπαμε αν μπει το τρίτο πάρα πολύ δύσκολα και τώρα έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα, αλλά με το 0-2 μπαίνεις με ένα γκολ πάλι στο παιχνίδι. Η ομάδα έφτασε πολύ κοντά για δεύτερη φορά να κάνει το 0-3 και ο Ντελής, αλλά όμως έχει σωτήρια, δεν πήγε παρά στα δίκτυα. Εδώ φάουλ τώρα. Τελέστηκε. Αριστερά τώρα οι κόντρες εκεί, η μπάλα βγαίνει. Ο Ιτής έχει δώσει για την ομάδα του Κιθώνα Καπαραλίου. Τώρα θα εκτελεστεί. Αριστερά. Να δούμε το πολλοκρεφνί τώρα θέλει να βγει. Πέφτει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ σε καλό σημείο τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα Κρεμμύδη που ψάχνει τον γκολ. Προτού πάει τώρα στο ημίχρονο να μειώσει. Σε καλό σημείο από τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ. Εδώ πάνω το φλάκας δεν διώγνει καλά. Εδώ πάρα λίγο το κόρνε τώρα, να η ευκαιρία που κάνει η ομάδα του Απόλλωνα Κρεμμύδη. Κόρνερ. Τώρα θα εκτελεστεί, εκτελεί. Εκεί βγαίνει ο Γεωργιάννης σταθερά και θα μπλοκάρει. Καναρίς Φαχάκης από δεξιά. Κόκαλης στο κέντρο βρίσκει Καλατζή, αυτός θα βγάλει μια μπαλιά από δεξιά. Και ευκαιρία τώρα ομάδα του εδώ δεν προλαβαίνει, μπάλα έχει βγει πλάγιο. Τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται, εδώ η μπάλα σε πλάγιο.

συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Από δεξιά τώρα. Ριζάι. Αριστερά περιμένει τώρα εκεί ο Τσόλης. Τσόλης. Λάμπρου. Πίσω τώρα στοιχείος. Καναρής. Αλλάζουν μπάλα τώρα εδώ οι παίκτες. Γερογιάννης. Παχάκι στη δεξιά. Εκεί. Να βρει τον Μπόβαλη αυτό στον Κόκαλη. Κόκαλης τώρα πάλι να βρει τον Μπόβαλη εκεί. Περνάει και ευκαιρία τώρα και δεν από δεξιά τώρα με. Θα κάνει τώρα στο πέναλτι. Κόβουν εκεί οι παίκτες του Δούνα Γρεβνιού. Να δουν μπάλα αν έχει. Δεν προλαβαίνει. Δεν... Όμως το διώξουμε δεν είναι καλό. Η μπάλα είναι πλάγιο. Από δεξιά τώρα. Πλάγιο πάλι τώρα για την ομάδα του Κιθερώνα Καπαραλιού. Καναρής. Πίσω. Καναρής τώρα πάλι. Λάμπρου και αυτός πίσω. Γερογιάννης. Διώγνει όπως όπως. Εκεί. Διώγνω τώρα πάλι. Καναρής. Στοιχιός. Ριζάι. Πέφτει κάτω εδώ. Τίποτα ο διαιτής. Κερδίζει πάλι ο Ριζάι. Κερδίζει ο Παπαδέλης τώρα εκεί. Ο Ριζάι έχει την μπάλα. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ. Μπόβαλης. Θα βγάλει μια μπάλα δεξιά. Δυνατή εκεί. Δεν θα βρω ο Τσούλης. Από δεξιά ανοίχθηκε πολύ μπάλα. Διώγουν τώρα οι παίκτες εδώ. Στο κέντρο η μπάλα συνεχίζεται. Καλατζής Παπακοσταντίνου πίσω. Βρίσκει το Καναρί. Αυτό θα βγάλει μια μπάλα δυνατή, δεν είναι καθόλου καλή. Το πλάγιο τώρα θα εκτελεστεί. Ριζάι. Εδώ θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα δυνατό. Κίτρινη κάρτα αμέσως το 2 εκεί τον Ντερόλι. Να δούμε αν θα μπει μέσα τώρα ο γιατρός.

σωστό φάουλ τώρα που έχει κερδίσει η ομάδα εδώ του Κιθώνα Καπαρέλου μετά την κάρτα που δέχτηκε ο παίκτης εκεί, ο Ντερόλι, ο Άρη. Και ο Ριζά είναι έτοιμος να εκτελέσει, αφού έχει καλά δεξί πόδι, το φάουλ. Εκτελεί. Δελής τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί ο Ριζάη μάχεται, κερδίζει τώρα ο Καλάτζης. Καλάτζης θα βγάλει μια μπαλιά εδώ. Εδώ τίποτα, λέει ο Λάμπρου είναι αυτός που κερδίζει στο κέντρο. Λάμπρου θα βγάλει στον Ριζάη από αριστερά. Ριζάη προλαβαίνει εκεί. Έχει τον Παπαδέλη πάνω του. Ριζάη είναι έξω, βρίσκει τον. Δεν είναι καλή η πάσα. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ στο Απόλλωνα Κρεφνίου. Έχουν την μπάλα. Βγαίνει εκεί ο Παπακοσταντίνου. Ένα φάουλ εκεί που κερδίζει. Πέντε λεπτά παίζουμε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Θήβας για τελικό κυπέλου Βιωτίας, Απόλλωνα Κρεφνίου και Κιθώνας Καπαρέλου στο 0-2. Καλατζής και Ριζάη τα γκολ για την ομάδα του Κιθώνα Καπαρέλου. Στοιχείος Καναρής, Γερογιάννης και Παπακοσταντίνου. Τώρα έχουν την μπάλα. Παπακοσταντίνου έχει χώρο. Θα βγάλει αριστερά, θα βρει τον Ριζάη. Ριζάη που έχει χώρο, αυτό που θέλει να βρει μόνο στο δει. Εδώ όμω θα βγει και θα βγάλει την μπάλα ο παίκτη εκεί, ο Παυλιώτη. Τρίτο κόρνερ για την ομάδα εδώ του Κιθώνα Καπαρέλου. Εδώ θα κάνει τις συστάσεις δύο παίκτες εκεί, τα μαρκαρίσματα δεν είναι τόσο καλά, σταματά ο διαιτής. Εδώ τώρα θα το κόνον, εκτελέσει εδώ. Ο Κωνσταντίνου εκτελεί. Εκεί παίρνουν την κεφαλαία, με την διώχνουν. Να δούμε αν θα προλάβει εκεί, προλαβαίνει. Αρεφ εκεί. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες την μπάλα. Να δούμε, Παυλιώτης θα βγάλει μια από αριστερά. Δεν είναι καλή παλιά, θα διώξουν εκεί. Πάλι τώρα εδώ οι παίκτες του Κιθώνα Καπαραλού θα βγάλουν μια παλιά από αριστερά. Είναι ο Τσόλης, ο Λάμπρος τώρα. Τσόλης έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει παλιά, βρει τον Ριζάη. Ριζάη θα κάνει το σούτ εκεί, όταν φλάκασε εκεί ο Ντελίκ. Θα πετρούσει. Εδώ κάτω τώρα θα μπει μέσα και ο γιατρός. Έχει πρόβλημα τώρα, βλέπουμε. Τραφλάκα στο Απόλλωνα Κρεφνίου.

0: Ο τρονφλάκας τώρα του Απόλλωνα Κρεφνίου θα σηκωθεί και θα δώσει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Το βόλε του δυνατό έχει. Εδώ ο Τσόλης πέφτει κάτω, τίποτα διαιτητής. Στοιχείο θα βγάλει την μπάλα έξω αφού μαρκαριζόταν εκεί. Κερδίζει το πλάγιο από δεξιά η ομάδα εδώ του του Απόλλωνα Κρεφνίου, στο σημείο και κοντά εκεί το πλάγιο. Ντερό Λιέρντι που έχει καλό πλάγιο, φτάνει στην περιοχή, συνήθως τα πλάγια του είναι δυνατά και όπως πάει μέσα στην περιοχή γίνεται προς τα πίσω η κεφαλιά και βγαίνει out. Να η ευκαιρία η δεύτερη που κάνει εδώ η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου. Πάμε, ψάχνει τον κόλλο να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Γερογιάννης Καναρής κάνει την τρίπλα εκεί. Λάμπρου κλείνεται μέσα στην περιοχή τώρα εκεί του κεντρικού Καπραλίου. Λάμπρου κλείνεται, πέφτει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ. Καναρίς τώρα θα εκτελέσει το φάουλ. Θα βγει μια μπαλιάκι ο Καναρίς προς τα πίσω με κεφάλια στον φλάκα τον Γερογιάννη. Από δεξιά τώρα Παχάκης θα βρει εκεί τον Κοκαλή. Ο Κόκαλης μάχεται εκεί με τον Τερόλι. Ο Κόκαλης θα κερδίσει το πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα. Έχει ο Καλάζης φέρει δύο τρίπλες. Ανοίγει, βρίσκει τον Λάμπρου αυτός τον στοιχείο από αριστερά. Στοιχείος έξω από την περιοχή. Θέλει να βγάλει μια πάσα, δεν είναι καλή. Κερδίζει ο Λάμπρου. Πάλι τώρα από αριστερά, τώρα ο Ριζάη. Παπαθέλης και τον περνάει. Ριζάη θα βγάλει έξω. Για να δούμε τώρα ευκαιρία, γίνεται τώρα ο Βόβαλης. Βόβαλης ψάχνει, ευγένει όμως, κλείνεται, βγάζει τον Κόκαλη. Κόκαλης μέσα στην περιοχή. Τώρα θα γίνει ένα σούτ εκεί από τον Τσόλη, κόβεται. Φεύγει μπάλα μακριά τώρα και η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου κάνει τώρα πίσω. Ο Καναρής ελέγχει τώρα τη φάση. Έχει την μπάλα. Καναρής θα βγάλει μια μπαλιά μπροστά. Κόβουν οι παίκτες εκεί του. Και έχουν την μπάλα στο κέντρο. Ένα δόντου από αριστερά τώρα έχει. Εκεί η μπάλα έχει βγει, είναι out. Πάω την μπάλα. Στο 41 είμαστε του πρώτου ημιχρόνου. Απόλλωνα Κρεφνίου και Κυθερώνας Καπαρελίου 0-2. Καλατζής και Ριζάη τα γκολ. Κόκαλης. Πίσω αλλάζουν παιχνίδι τώρα και Γερογιάννης. Τελής και Αρίφ έχουν δεχτεί τις δύο κίτρινες κάρτες για την ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου. Καναρίς θα βγάλει από δεξιά μια μπαλιά. Έχει τώρα οι παίκτες που κρατάνε την μπάλα. Λάμπρου βγάζει έξω, Τσόλης και αυτός στον Παπακοσταντίνο. Αυτός αλλάζει παιχνίδι, βρίσκει τον Λάμπρου, τον Βασίλη Λάμπρου. Από δεξιά εκεί που δίνει μάχες. Καλατζής πίσω πάλι. Καλατζής αλλάζουν την μπάλα εκεί. Ο Καλατζής τώρα κοντά σου μέχρι την κόρνα από αριστερά. Κάνει την τρίπλα, περνάει. Δεν έχει βγει η μπάλα. Για να δούμε τώρα μέσα σε όλους εκεί. Θα γίνεται το σουτ κόντρες πολλές μέσα στην περιοχή. Δεν έχει τελειώσει η φάση τώρα. Το σουτ out. Ο Μπόμπαλ ήταν αυτός ο τελευταίος που σουτάρισε και έβγαλε την μπάλα out. Στο 43 είμαστε. Ο Ριζάη θα διώξει, κατεβάζει ο Παυλιώτης. Εκεί ο Παπακοσταντίνος θα βρει τον Ριζάη. Εκεί θα βάλει ωραία μπροστά το γόνιμο, θα ανοίγει πίσω. Δελής γρήγορα, όμως ο λάθος έγινε και να η ευκαιρία για το τρίτο, για να δούμε. Κάτω ο διετής, θα δούμε τι έχει δώσει. Κίτρινη κάρτα για θέατρο ή πέναλτι. Έχει δώσει κίτρινη κάρτα στον παίχτη του Κορώνα Καπαρελού για θέατρο. Δώσει για θέατρο κίτρινη κάρτα. Εδώ οι διαμαρτυρίες. Ο διαιτητής ήταν δίπλα. Θεώρησε ότι ο παίκτης του Κιθωρώνα Καπαρελού έκανε θέατρο εκεί. Να κερδίσει το πέναλτι. Ο διαιτητής έδωσε την κάρτα στον παίκτη Κιθωρώνα. Κοντελής είναι για το παιχνίδι. Το 0-2 παραμένει. Καλατζής τώρα. Έχει ανοίξει το παιχνίδι, για μια πάσα μπροστά Ριζάη τώρα μέσα στην περιοχή. Ριζάη θα κάνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία εδώ, Ντελής Απεκρούη. Πολλές χαμένες ευκαιρίες που χάνει η ομάδα του Κιθερώνα Καπαραλίου. Αν κάνει το 0-3 κάπου θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα. Ευκαιρίες, τώρα ο Ριζάη, προηγουμένος ο Μπόβαλης εδώ. Ο Ντελής κρατάει αυτό το 0-2. Τσόλης κατεβάζει εκεί. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ πίσω. Τρέλκο. Πίσω θα κερδίσει το φάουλ. Πίσω τώρα η μπάλα για το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου. Μητρέξκου. Παυλιώτης πίσω. Ψυχούλας. Ντελής. Εδώ ο τέταρτος ο Τσακανίκας, εδώ ο τέταρτος θα δώσει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ένα λεπτό, όπως βλέπετε και εσείς στους δέκτες σας στην κάμερα εδώ που δείτε, ένα λεπτό είναι από τώρα ξεκινάνε οι καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ένα ημίχρονο που είμαστε στις καθυστερήσεις. Είναι ένα ημίχρονο που τελειώνει σε ένα λεπτό, τώρα είμαστε στις καθυστερήσεις. Η ομάδα του Κιθερώνα Καπαραλίου έχει πετύχει 2 γκολ, έχει χάσει και άλλες 2 κλασικές ευκαιρίες να κάνει το τρίτο γκολ και κάπου να το δυσκολέψει πάρα πολύ. Αλλά και η ομάδα του Πολά Κρεφνίου θέλει να βγει και αυτή στις αντεπιθέσεις, να πετύχει ένα γκολ να μπει στο παιχνίδι.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη.
0: Πιο καλή ομάδα του Κιθερώνα Καπαραλίου, το περιμέναμε αυτό.
1: Εννοείται, είπαμε και από την αρχή του παιχνιδιού ότι είναι το φαβορί. Έχει πετύχει 2 γκολ, θα μπορούσε να πετύχει ακόμα περισσότερα. Η ομάδα του Καπαρελίου ήταν πολύ επιθετική σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου προσπαθεί με αντεπιθέσεις, Βαγγέλη, να απειλήσει την εστία του Γιώργου του Γερογιάννη, που δεν έχει απειληθεί μέχρι στιγμής. Ενώ τώρα έχουμε τη λήξη του ημίχρονου. 2-0 η ομάδα του Καπαρελίου. Είπαμε, ήταν καλύτερη και δικαίως έχει βάλει αυτά τα 2 γκολ. Είπαμε, θα μπορούσε να έχει βάλει και περισσότερα. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ωραία. Δύσκολο το έργο για την ομάδα του Απόλλωνα. Ναι. Με 2 γκολ πίσω. Αλλά...
0: Που ζητάει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ναι, γιατί αν δεχτεί το τρίτο είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά.
1: Βέβαια, μετά...
0: Ο κόσμος βλέπουμε μηνά έχει γεμίσει όλη την κερκίδα. Όλη την κερκίδα έχει έρθει και από άλλες ομάδες να δούμε το παιχνίδι. Ωραία. Τα λέμε σε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
6: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
5: Έλα βρακά
6: και φτιάξε κατάσταση.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
6: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
5: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
6: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
5: Ψήθηκες.
6: Έλα βρακά.
5: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
1: Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες γιορτές σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα, παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βρακάς. Σε μας θα βρείτε ψυσταριές και κάρβουνα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306 και κινητό 6977 031 213. Πολλές θερμές ευχές για μια χαρούμενη Ανάσταση.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Μακιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723. Follow us on Instagram.
9: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα

0: Τα πάντα από τη ΣΕΒΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
1: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Βουνό.
5: Θάλασσα.
4: Άσπρο.
5: Μαύρο.
4: Κρεατικά.
5: Θαλασσινά.
4: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
6: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
7: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
8: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-024-343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
4: Θα βγούμε?
9: Φυσικά.
4: Ακούω ιδέες.
1: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα.
9: η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
10: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας, χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
9: Νουάρ Καφέ Μπαρ, Επαμηνών 109, τηλέφωνο

0: 22-62-0-266-72.
1: Ραδιοθήβα 97,5.
2: Τσούλης, Μπόβαλης, κάνει το λάθος και τώρα η ομάδα του Απόλλωνα Κρεμνή θέλει να βγει στην επίθεση. Εδώ θα κερδίσει το πλάγιο. Ετοιμάζει, βλέπουμε αλλαγή τώρα πάλι δεύτερη σε λίγο ο προπονητής έτσι ο Κώστας Ζαχαρίτης. Κόκαλης τώρα που αυτά τα πάμε για τα 8 λεπτά, μάθω και στον Ακαβαλή δεν έχει χάσει τις μεγάλες ευκαιρίες όπως το πρώτο ημίχρονο. Αλλά εδώ τώρα είσαι μια μπαλάκι, ο Ντελής θα βεβούσε. Αλλά η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου αυτή είναι που έχει χάσει τις δύο καλές ευκαιρίες. Ντελής θα μπλοκάρει και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Μάρας, Καραγιάννης, αλλάζουν Παυλόντες τώρα από δεξιά. Τώρα αλλάζουν τώρα οι παίκτες του Απόλλωνα Κρεφνίου, δεν είναι και εύκολο τώρα, θέλουν να βγουν στην επίθεση. Καραγιάννης θα βγάλει μια μπαλά, είναι πάρα πολύ δυνατή. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του. Δεν έχει άλλα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, δεύτερο ημίχρονο, τελικός κυπέλου Βιωτίας. Η ομάδα του Κιθρώνα Καπάρου υπηρεγείται με 0-2 τα γκολ, είπαμε. Ο Καλατζής και ο Ριζάι τα δύο γκολ. Δεύτερο ημίχρονο είμαστε. Τώρα η μπάλα είναι για την ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνιού. Έχει κερδίσει το φάουλ. Θελείται μέσα στην περιοχή. Έχει για φάουλ. Που κερδίζει η ομάδα του Κιθρώνα Καπαρελίου πίσω στην άμυνα. Γερογιάννης. Παχάκης. Θα βγάλει μπροστά, κλεινόταν εκεί ο Ντερόλι με τον Ριζάι. Ο Μάρας θα διώξει να φύγει μπροστά. Πολύ καλός και σήμερα ο αρχηγός του Απόλλωνα Κρεφνίου και ο Μάρας. Ριζάι θα κάνει την τρίπλα. 1-2 εκεί. Κατεβάζει ο Καραγιάννης τώρα, κόβει τώρα πάλι εκεί ο Καλατζής. Κερδίζουν τώρα όπως εκεί στο 11 του Απόλλωνα Κρεφνίου ο Ανδρούτσος. Κερδίζουν πάλι τώρα επίσης ο Κιθρώνα Καπαρέλου. Τσόλης Λάμπρος πίσω και ο Κόκαλης στο κέντρο και ο Παπακοσταντίνου πίσω για να ηρεμήσει το παιχνίδι. Παχάκης, Καναρίς εκεί αλλάζουν πίσω στην άμυνα τώρα. Στοιχιός θα βγάλει μια μπαλά μπροστά. Εκεί από αριστερά, Μπόβαλης τώρα. Μπόβαλης εκεί μπαίνει μέσα στην περιοχή, το τάκλιν εκεί η μπάλα. Για να ο διαιτής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, τίποτα λέει. Εδώ φάουλ που κερδίζει ο παίκτης του Απόλλωνα Κρεφνίου. Μια βαθιά μπαλιά μπροστά εκεί. Βρίσκει τη βάλα ο Ανδρούτσος με τον Κόκαλη. Ανδρούτσος και ο Κόκαλη μάχονται εκεί. Ανδρούτσος μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ανδρούτσος θα κάνει στο πέρα μια μπαλιά. Κανένας εκεί όμως. Ο Στοιχιός να διώξει όπως να φύγει μπροστά. Να η ομάδα του Απόλλωνα που θα ψήσει, είπαμε εδώ και τώρα μπροστά. Εκεί ο Μπόβαλης. Μπόβαλης έξω από την περιοχή. Θα βγάλει δεξιά. Θα βρει το Λάβρο το Τσόλι. Λάβρο το Τσόλι θα κάνει μια σέντρα σαν σούτ εκεί δυνατή. Φεύγει παράλληλα η μπάλα. Φεύγει out. Πιο καλή στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου. Ψάχνει να βρει το γρήγορο γκολ. Η ομάδα του Κιθρώνα Καπαρέλου δεν έχει κάνει τις μεγάλες φάσεις που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. 58 λεπτά παίζουμε. Απόλλωνα Κρεφνίου και Κιθρώνα Καπαρέλου στο 0-2. Ο Μπόβαλης έχει δεχτεί κάρτα από πέρα του Κιθρώνα Καπαρέλου και απ' την άλλη ο Άδμι και ο Ντελής, οι δύο παίκτες του Απόλλωνα Κρεμνίου. Και αλλάζουν ωραία την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα Κρεμνίου. Εδώ από δεξιά τώρα. Έχει το τάκλινγκ. Γίνεται το λάθος. Καλατζής στο κέντρο. Παπα Κωνσταντίνου θα βγάλει μια μπαλιά μπροστά. Δεν είναι καλή. Κόβουν πάλι τώρα εδώ οι παίκτες του Απόλλωνα. Και τώρα η ομάδα του Απόλλωνα που ψάχνει να βρει τώρα τα πατήματα εκεί από δεξιά. Θα γίνει ένα σούτ εκεί. Ο Τραφλάκας θα βγάλει την μπάλα. Δύσκολο φαινόταν. Να δούμε αν θα βγαίνει κόρνερ. Ο Κάλης παρακολουθεί. Αφήνει την μπάλα εκεί στον Τραφλάκα τον παίκτη τον Γερογιάννη. Γερογιάννης. Διώχνει ο Καραγιάννης που έχει με την αλλαγή αυτή βοηθήσει πάρα πολύ και στο κέντρο και παίρνει μπάλα και σπάει και κόβει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βγήκε ο Ντερόλι και ο Καραγιάννης θέση του. Ντερόλι. Καραγιάννης θα βγάλει τώρα για να δούμε. Ο παίκτης εδώ τώρα το 7. Παπαδέλης εδώ θα πέσει κάτω, διαιτητής out δίνει. Out δίνει. Γιάννης τώρα ο Τροφλάκας του Κεθρονά Παρόλου αργά αργά να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κόβει εκεί ο Αντρούτσο. Κατεβάζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ του Κεθρονά Καπρίου έχουν την μπάλα. Καλατζής που είναι καλός και μαχητικός δεξιά. Βρίσκει εκεί τον παίκτη τον Ριζάη. Ριζάη από δεξιά. Θα βγάλει μια βαλιά και θα κοπεί από τον Τρόλι σε κόρνερ. Ο Ριζάη χτυπάει και τα στιμένα, αλλά εδώ ο ίδιος θα χτυπήσει και το κόρνερ. Εκτελεί. Εκεί δεν διώχνουν καλά, πέφτει κάτω, εδώ ήταν κάποιο φάουλ, τίποτα λένε. Ο διαιτητής. Το πλάγιο τώρα θα εκτελεστεί από δεξιά. Ετοιμάζεται να μπει. Ετοιμάζεται να μπει αλλαγή τώρα. Να κάνει τη δεύτερη αλλαγή ο προπονητής εδώ του Απόλλωνα Κρεμνίου. Πίσω τώρα ο Γερογιάννης, τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προτιμάει μπροστά, εκεί έγινε το λάθος ο Καραγιάννης. Την μπάλα γίνεται η σέντρα, βγαίνει εκεί ο Γερογιάννης και θα μπλοκάρει. Παίκτης είναι κάτω τώρα, έχουμε διακοπή.

0: Τώρα θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ετοιμάζεται να μπει ο Γεωργίου. Ο οποίο παίκτη θα αποχωρήσει. Καναρίς. Παχάκι στιώχνει όπως θα δει. Στοιχειός από αριστερά τώρα ψάχνει εκεί να βρει. Κάνει την τρίπλα, περνάει εκεί όμως από δεξιά τώρα η ομάδα την επίθεση. Ψυχούλας. Το πλάγιο τώρα για την ομάδα του Απόλλωνα Κρεμμύδια, αλλά βλέπουμε παίκτης που θέλουν να καπαρελού κάτω. Έχουμε διακοπή τώρα λίγο του παιχνιδιού, ο παίκτης έχει κάτω του και θέλω να καπάρε λίγο. Ετοιμάζεται ο Γεωργίου να κάνει την... Ριζάι μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ριζάι από εδώ κάνει και το shoot out. Μεγάλη, μεγάλη ευκαιρία που χάνει πάλι εκεί η ομάδα του Κιθωνώνα Καπαραλίου. Η πρώτη καλή ευκαιρία ήρθε για την ομάδα του Κιθωνώνα Καπαραλίου. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 65 ήρθε η μεγάλη ευκαιρία που έκανε η ομάδα του Κιθωνώνα Καπαραλίου. Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεμμύδια έχει κάνει δύο καλές ευκαιρίες. Να δούμε ποιος παίκτης είναι αυτός που θα βγει. Εσύ στον έξω και μέσα Αλεύρου. Το πλάγιο από αριστερά, στοιχειός. Πίσω τώρα η μπάλα φεύγει. Out. Ελίς. Διώγνει εκεί. Από δεξιά τώρα οι παίκτες από τον Ογκρανίδη θα βγουν στην επίθεση. Εδώ περνάει ωραία εκεί ο Παπαδέλης. Θα κερδίσει ο Παπαδέλης το φάουλ. Από δεξιά το φάουλ τώρα. Ευκαιρία τώρα για την ομάδα του Λαφρίνου να πλησιάσει την περιοχή, να κάνει ευκαιρία εκεί. Στην περιοχή μέσα εκεί του Κιθωνώνα Καπαραλίου. Εκλείται το φάουλ. Διώχνει ο Καναρίς. Έχει ο Μάρας μέσα στην περιοχή, η Κονιά γίνεται ένα σούτ εκεί εδώ. Άρα λίγο εκεί να είχαμε την ευκαιρία, δυο Καναρίς όπως να φύγει μπάλα μπροστά. Και ο Τσόλης ο Λάβρος με δύο παίκτες τώρα πάνω του. Τσόλης γλιστράει. Κερδίζει πάλι ο παίκτης εκεί ο Παυλώτης. Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεμμυδιού καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο, πιο μαχητική, πιο καλά το πιστεύει το παιχνίδι, πηγαίνει μπροστά. Υπομένει και δύο γκολ πίσω, πρέπει να βγει να βάλει ένα εκεί για να δει το παιχνίδι, αλλά και η ομάδα του Κιθωνώνα Καπαραλίου και αυτή επικίνδυνη μπροστά. Πριν 5 λεπτά έχασε μια μοναδική ευκαιρία εκεί η ομάδα του. Κάρτα σε παίκτη εδώ του Κιθωνώνα Καπαραλίου, πέταξε την μπάλα και αλλαγή δεύτερη Γεωργίου μέσα. Ο Γεωργίου είναι αυτός που θα μπει. Να δούμε ποιος παίκτης θα βγει από τον Απόλλωνα Κρεμμυδιού. Με χειροκροτήματα βγαίνει. Γεωργίου μέσα θα βγει ο Ανδρίτσος, αλλαγή δεύτερη. Η ομάδα του Κιδώνα Καβαρέλη δεν έχει κάνει ακόμα καμία αλλαγή. Οι δύο από δεξιά. Εδώ θα κάνει ο παίκτης εκεί του Απόλλωνα Κρυφνιού. Ο Καναρίς, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα το φάουλ. Ο Μπόμπαλης αυτός που βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Αλλάζει παιχνίδι από την μεριά του. Από δεξιά ανοίγει, βρίσκει τον Ριζάη που έχει το Τερόλι. Ο Τερόλι έχει ένα δύσκολο έργο σήμερα. Ριζάη τώρα τον ακολουθεί ο παίκτης εκεί, ο Παπαδέλης. Ριζάη έξω, Παπακοσταντίνου. Κόκαλης από δεξιά. Κόκαλης εκεί φέρει μπάλα, βγαίνει εκεί όμως ο Δεφλάκας ο Τελής χωρίς κανένα πρόβλημα. Περνάει ωραία τώρα εκεί ο παίκτης εδώ του Καραγιάννης, αλλάζει ωραία. Θα βγάλει μια μπαλά εδώ. Ζητάνε φάουλ, τίποτα λέει ο διαιτής, ζητάνε δίπλα. Ντερόλι. Παπαδέλης. Από αριστερά τώρα η Μάτωπλα θέλει να βγει στην επίθεση, βγαίνει μια μπαλά. Εκεί κανένας, μόνο ο Γεωργιάννης. Γερογιάννης. Βρίσκει το Παπακοσταντίνου, αυτός τον Καλατζή. Καλατζής γυρνάει πίσω, Λάμπρου και Παπακοσταντίνου τώρα αλλάζουν την μπάλα. Παπακοσταντίνου. Κόκαλης. Εκεί πάλι ο Παπακοσταντίνου στο κέντρο του γηπέδου τώρα παίζει την μπάλα. Εκεί πάσα δεν είναι καλή, ο Λάμπρου θα πω αριστερά. Θα δούμε τώρα στην επίθεση από αριστερά τώρα. Απόβαλης θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει ένα σουτ, κοντράρει πάνω τώρα. Έχει βρει στο παίκτη πάνω τώρα. Εκεί βγάζουν την μπάλα αφού έχει βρει πάνω του δυνατά και ο διαιτής σταματάει το παιχνίδι. Έχουμε διακοπή λίγο μήνα του παιχνιδιού. Βλέπουμε μήνα αυτά τα 25-30 λεπτά που παίζουμε. Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου παίζει καλύτερα στο δεύτερο. Έχει χάσει και 2-3 καλές ευκαιρίες. Είναι πιο πιεστική, το πιστεύει πιο πολύ. Βέβαια, είναι με 2 γκολ πίσω, κυνηγάει τον γκολ για να μπει πάλι στο παιχνίδι.
1: Βέβαια, σίγουρα Βαγγέλη. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί στο 45, άμα είχε κάνει τον γκολ, εκεί θα βλέπαμε διαφορετικό μάτς στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου το παλεύει, όπως είπες, έχει μπει πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλωστε δεν έχει κάτι να χάσει, χάνει με 2-0 και προσπαθεί να πετύχει το γκολ που θα τον βάλει πάλι στο, που θα τον βάλει πάλι στο παιχνίδι του κόλπου της εκδίκησης της, ή και της ισοπαλίας ακόμα και να του στείλει στην παράταση. Γιατί άμα μπει ένα γκολ καταλαβαίνεις ότι θα δούμε άλλο μάτς μετά.
0: Σίγουρα είναι να πούμε με ένα...
1: Ενώ άμα βάλει ο Κιθερόνας τρίτο πιστεύω
0: στο τρίτο, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Είναι τέλους μετά.
0: Δεν υπάρχει να πούμε όποιο αποτέλεσμα ισοπαλία να πάμε στην παράταση και με τα πέναλτι. Πάμε κατευθείαν στα πέναλτι, έχει αλλάξει κατευθείαν από φέτος. Το είδαμε και στον ημιτελικό με τη Θήβα. Το παιχνίδι έληξε 1-1 και πήγαμε στα πέναλτι κατευθείαν και εκεί 3-2 η ομάδα του Κιθερόνα Καπαραλίου κέρδισε και, και ήρθε στο τελικό. Που κυνηγάει, βλέπουμε με την ευκαιρία αυτή. Ο Ριζάη μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ γκολ. Ο Ριζάη Μινά, κάπου εδώ το βλέπω δύσκολο τώρα. Βάζει το τρίτο γκολ. Δύσκολο βλέπουμε. 3-0, Ριζάη 2 γκολ. Κέρδισε με πέναλτι. Βάζει και το δεύτερο του γκολ προσωπικό. Άλλη μια καλή εμφάνιση. -3 Απόλλωνα Κρεφνιού Κιθερόνας Καπαρελίου 0-3. Και κάπου εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα, Μινά.
1: Βέβαια, είπαμε ότι άμα βάλει το τρίτο γκολ η ομάδα του Καπαρελίου, μετά θα είναι πολύ δύσκολα.
2: Ναι, το λέγαμε, το λέγαμε αυτό, ναι.
1: Η ομάδα του Απόλλωνα είχε τις ευκαιρίες της. Δεν μπορούσε να
2: δεν μπορούσε, το ναι. Και τώρα... Είπαμε το φαβορί από την αρχή ξεκάθαρα η ομάδα του Γειθώνα Καπαρελίου. Εσύ κυνήγαγες να βάλεις ένα γκολ η ομάδα του Απόλλωνα Κρεβνίου. Δεν μπορούσε να το κάνει 1-2. Κατάλαβες, δύσκολο. Ήρθε τώρα το 0-3 στο 73. Και βλέπουμε τώρα λίγο δύσκολο να αλλάξει κάτι αυτά τα απομένοντα που λεπτά που παίζουμε. Στο 14 ο Καλαρίου το πρώτο 0-1, στο 17 το 0-2 ο Ριζάη με πέναλτι που το κερδίδος κέρδισε και στο 73 πάλι ο ίδιος εδώ το 0-3. Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Για να δούμε τώρα ο Κόκαλης εκεί θα διώξει. Με το παιχνίδι. Η ομάδα εδώ τώρα του Απόλλωνα Κρεβνίου θα κερδίσει το φάουλ. Ετοιμάζει αλλαγή, βλέπουμε τώρα εδώ η ομάδα του Κυθερώνα Μινά. Ολοταχώς μιλά για το πέμπτο κύπελο της ιστορίας του, η ομάδα του Κυθερώνα Καπαρελίου. Τρεις συνεχόμενους τελικούς και να παίρνεις τους δύο τελικούς να παίρνεις. Είναι πολύ καλό και η χρονιά η φετινή. Έφτασε και κοντά, είπαμε στο πρωτάθλημα, ήταν κοντά με τη Θήβα μέχρι πρώτη τελευταία αγωνιστική. Προσπάθησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Τώρα ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του Απόλλωνα Κρεβνίου που προσπάθησε. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη αυτά τα λεπτά. Αλλά να μπει στο παιχνίδι, η εμπειρία μίλησε. Και τώρα το φάουλ σε καλό σημείο για να μπορέσει η ομάδα του Απόλλωνα Κρεβνίου να μειώσει λίγο στο σκορ. Με στην περιοχή περνάει από όλους ψιλοκρεμαστό εκεί ο Βλάκας Μουράς. Ετοιμάζεται για να κάνει και την τρίτη αλλαγή η ομάδα του Απόλλωνα Κρεβνίου, το 13. Μπάλα θα βγει. Ο Κοροβέσης ετοιμάζεται να μπει. Στο 75 ο Κοροβέσης ετοιμάζεται να μπει. Από αριστερά τώρα ο Στοιχιός. Και πάλι η ομάδα του Γειθονόκα που αλλάζει την μπάλα. Ετοιμάζεται και ο Καλατζής ο Γιώργος να μπει. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Γειθονόκα Καπρόλου. Η τρίτη είναι που θα κάνει ο Απόλλωνα Κρεβνίου. Εδώ έχει δώσει φάουλ. Καλατζής από την μεριά του Κυθρώνα Καπαραλίου να γίνει αλλαγή η πρώτη και Κοροβέσης από την άλλη μεριά του Απόλλωνα Κρεβνίου. Αλλάζουν την μπάλα τώρα εδώ οι παίκτες του Απόλλωνα Κρεβνίου από δεξιά. 1-2 εκεί. Καραγιάννης. Πίσω τώρα ο Γερογιάννης από αριστερά. Θα δούμε πάσα το εκεί. Δεν είναι καλή, θα είναι το πλάγιο. Αλλαγή. Θα γίνουν τώρα και οι δύο αλλαγές. Θα δούμε τώρα οι παίκτες αποχωρήσουν. Ο Τσόλης είναι ένας που θα αποχωρήσει, θα βγει. και μπαίνει ο Καλατζής ο Γιώργος, Τσόλης Λάμπρος, Καλατζής Γιώργος μέσα. Ο Κοροβέσης είναι το 13 που θα μπει. Με χειροκροτήματα. Ο Αρεφ το 9 αποχωρεί και θα μπει στη θέση του Κοροβέσης. Λάβρος Τσόλης αποχωρεί και Καλατζής Γιώργος μέσα. Διώχνει και ο παίκτης ο Καλατζής σε πλάγιο. Το υπεραπέζ διώχνουν οι παίκτες εδώ το Μπόβαλης. Από δεξιά τώρα εκεί η ομάδα των Πλωρίων μπαίνει. Ωραία, εκεί θα βγει ο Δαφλάκας, θα αφήσει μπάλα, θα βγει. Έχει βγει out. Λεπτά παίζουμε παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας, τελικός κυπέλου Βιδιωτίας, ο 51ος. Η ομάδα του Κιθερών Καπαρελού έχει πάρει ένα ξεκάθαρο σκορ, προηγείται με 0-3 ολοταχώς για το 5ο κύπελο της ιστορίας της. Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου πάλεψε εκεί στο 0-2, ήταν στο δεύτερο μήχρονο τα 15 λεπτά καλή, έχασε 2-3 καλές ευκαιρίες, μπορούσε με να βάλει γκολ και να μπει στο παιχνίδι. Η εμπειρία όμως μίλησε και η ποιότητα που έχει παίκτης του Κιθερών Καπαρελού με το τρίτο γκολ που έβαλε εκεί ο Ριζάη, και λίγο δύσκολα βλέπουμε στα τρία γκολ εκεί τώρα να έρθει το παιχνίδι πάλι η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου. Ένα από δεξιά. Εκεί ο Καλάτσης μάχεται, θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Μες στην περιοχή διώγουνε εκεί ο Ξαρτού. Από αριστερά τώρα γίνεται η σέντρα έξω και λίγο τη μεγάλη περιοχή. Θα πηδήσει ψηλά ο παίκτης εκεί, θα διώξουνε και πίσω στην άμυνα τώρα. Ο Μπούβαλης παλεύει. Αφήνει ο διαιτητής τον έκτημα, Καραγιάννης. 1-2 εκεί. Αλλάζουν τώρα πάλι την μπάλα. Οι παίκτες του Απόλλωνα Κρεφνίου ψάχνουν ένα γκολ, δικαιούνται να βάλουν και ένα γκολ. Είπαμε, χάσανε 2-3 καλές ευκαιρίες. Και τώρα γρήγορα η ομάδα εδώ του Κιουναγόνα στην επίθεση. Μπόβαλης ανοίγει στον Κόκαλη από δεξιά. Κόκαλης και πάλι παίρνει την μπάλα ο Μπόβαλης. Ο Καραγιάννης μάχεται εκεί. Και εκεί ανοίγει στον Κόκαλη. Κόκαλης στο σημειάκι του κόρνερ δεξιά. Θέλει να περάσει. Εκεί διώχνει όμως ο αμυντικός εδώ. Κερδίζει ο Παπακοσταντίνου. Επαναφέρει πάλι, βρίσκει έξω τη μεγάλη υπερχή. Πλάγια τώρα τον Μπόβαλη. Μπόβαλης. Εκεί ο Γεωργίου μάχεται πάνω με τον Μπόβαλη. Ο Μπόβαλης κλείνει το σημαίνει του κορδιού, παίκτες πάνω του. Κερδίζει όμως. Η μπάλα, να δούμε, τώρα θα βγει out. Από δεξιά τώρα εδώ η παίκτης του Απόλλωνα Κρεφνίου. Θέλω να βγάλω την μπάλα. Σιχούλας

Ριζιά έχει αλλάξει μεριά, έχει πάει από αριστερά. Όπως ο Ψυχούλας μην μπάλα μπροστά. Καραγιάννης κατεβάζει, έχει και την μπάλα. Πεθάνης. Παπαδέλη. Πρέπει μια πόρσα. Παπακοστά.

μία. Το 18. Ας πω το 13. Τρεις παίκτες θα μπουν τώρα.

0: Η ίδια ομάδα του Κυθυνόπουλου. Εδώ ο διαιτητής θα δώσει το φάουλ. Φάσκο. Παπαναστασίου και στα μέλος. Να δω τι παίξα. Θα δώσουμε ένα φάουλ τώρα σε σημείο καλό. Τα 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είμαστε στο 86 και έχει κερδίσει φάουλ η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου σε καλό σημείο. Αν μπορεί να μειώσει. Εκτελεί πάνω από το δοκάρι για την μπάλα. Τρεις αλλαγές περιμένουν εδώ τώρα.
1: Νίκο.
0: Σάσκο στα μέσα του. Καλατζής, Μπόβαλης και Μπόβαλης, Καλατζής και Στοιχιός. Με έντονα εδώ χειροκροτήματα. Τρία παιδιά και τα τρία από το Καπαρέλι παίζουν. Είπαμε μεγάλο λάθος να παίζουν παιδιά από το ίδιο χωριό μέσα στην ομάδα και να πρωταγωνιστεί η ομάδα. Αριστερά τώρα. Στο 88 είμαστε. Τώρα εκεί. Κάτω από τον φύλακας τώρα του Κυθερώνα Καπαραλίου, είμαστε στο 89. Ετοιμάζεται ο Γερογιάννης να μπει, να πάρει και αυτός. Εδώ. Μην φτάνουμε προς το τέλος, ένα λεπτό. Η ομάδα του Κυθερώνα Καπαραλίου, άξια και κυπελούχο βιωτίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το σκορ 0-3, πάλεψε η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου, έκανε τις ευκαιρίες. Είπαμε η ομάδα μίλησε η εμπειρία και η ποιότητα
1: πάλεψε
0: που έχει.
1: Η ομάδα του Ακριβνίου, είπαμε Βαγγέλη, ότι άμα η ομάδα του Ακριβνίου έβαζε τον κόλ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που είχε την ευκαιρία στο 46, όλα
0: έχουμε
1: θα ήταν
0: και την αλλαγή, βγαίνει ο Γερογιάννης, ο Γιώργος μπαίνει, ο Γερογιάννης.
1: Βεβαίως. Το πάλεψε όσο μπορούσε ο Απόλλωνας, είχε και αυτό κάτι ευκαιριούλες, αλλά η ομάδα του Καπαρελίου έδειξε ότι ήταν καλύτερη ομάδα σήμερα.
0: Εντάξει, ναι, είπαμε αυτό το φαβορί από την αρχή, ναι, ξεκάθαρα. Ήταν... Σε αυτά τα παιχνίδια να πούμε δεν την είχε την τύχη του Απόλλωνα Κρεφνίου. Θα βάλει να μπει πάλι στο παιχνίδι, θέλει και την τύχη. Σε αυτά τα δεν την είχε σήμερα, αλλά και μεγάλο και μεγάλος τελικό. Μετά από 50 χρόνια η ομάδα του Απόλλωνα Κρεφνίου έφτασε στο τελικό και διεκδίκησε με έναν δύσκολο αντίπαλο. Η ομάδα του Κυθυνού Καπαρίου, είπαμε, το πέμπτο κύπελο στην ιστορία της. Έχει τρεις χρονιές που παλεύει για το πρωτάθλημα. Πάει κοντά, είπαμε, αλλά το κύπελο της ταιριάζει, βλέπουμε, καλύτερα. Μπαίνει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αφού έχει πάει σε τρεις τελικούς, έχει πάρει τους δύο. Κίτρινη κάρτα δίνει εδώ τώρα. Και όπως μας λένε και με την καινούργια σεζόν, η ομάδα του Κυθυνού Καπαρίου θα είναι πάλι δυνατή ομάδα στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Θα προσπαθήσει πάλι για το πρωτάθλημα, αλλά και για το κύπελο.
1: Εννοείται.
0: Εκεί, αλλά και ομάδα του Απόλλωνα Κρεμμύου βλέπουμε ότι στηρίζεται σε παιδιά εκεί του χωριού της Ακαδημίας, νεαρά παιδιά.
1: Είναι μια ομάδα, βεβαίως, από τα παιδιά του χωριού τα περισσότερα.
0: Τα περισσότερα.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, Βαγγέλη.
0: Σίγουρα.
1: Είναι καλό να μπαίνουν και τα παιδιά του χωριού. Και...
0: ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βλέπουμε δύο αλλαγές. Το 16 και το 18. Πέστες δύο.
1: Ναι, θα μπουν ο Παυλιώτης ο Χρυσοβαλάντης και με το νούμερο 18 ο Μάμαλης για την ομάδα του Απόλλωνα. Να δούμε ποιοι παίχτες θα βγουν.
0: Μάμαλης και Παυλιώτης ετοιμάζουν να πάρουν και αυτή την, από την ιστορία της χρόνο συμμετοχή στο κύπελο.
1: Αλλαγή τώρα θα πούμε.
0: Αλλαγή.
1: Ενώ βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης προς 90.
0: Να πούμε παρότι το κρύο σήμερα ο κόσμος γέμισε όλη τη μεγάλη κερκίδα. Φίλαθλοι μαζί του Κυθερώνα Καπαρελίου αλλά και του Απόλλωνα Κρεμμύου δεν είχαμε τίποτα. Ένα παιχνίδι ωραίο, καθαρό και οι φίλαθλοι μαζί έτσι πρέπει να είναι συνέχεια.
1: Πρέπει σωστό. Δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν οι ομάδες.
0: Όχι, όλη η κερκίδα μεγάλη
1: του θέλει. Ένα τελικό και...
0: πολλά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες.
1: Να πούμε ότι και ο Μπεθάνης Βαγγελή για την ομάδα του Απόλλωνα και μπήκε στη θέση του Μαλής.
0: Δευτερόλεπτα τώρα για το παιχνίδι να τελειώσει. Να πούμε ναι, το ράδιο θύπατε είναι κοντά και στις μεγάλες μεταδόσεις όλα εδώ. Τώρα βεβαίως, από το Σεπτέμβριο πάλι θα...
1: το Σεπτέμβριο.
0: Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις.
1: Το
0: Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τις μεταδόσεις στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Το φετινό ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Είχε την αγωνία την τελευταία αγωνιστική.
1: Και
0: δεν
1: την
0: ξέραμε
1: την
0: Γάμα Εθνική. Φέτος το πρωτάθλημα ήταν καλό της Α κατηγορίας.
1: Πολύ ανταγωνιστικό.
0: Ανησυχώ μέχρι την προτελευταία
1: ομάδες...
0: αγωνιστική δεν ξέραμε ποια ομάδα θα ήταν. Η ομάδα της Ήβας κέρδισε την Ήμες στον Αλίαρτο. Τελευταία αγωνιστική δεν είχε το παιχνίδι κάποια ουσία. Παρότι αυτά κέρδισε εδώ μέσα την ομάδα του Κυθέρου Καπαρελίου. Αλλά και στην ουρά της βαθμολογίας. Και εκεί είχε το ενδιαφέρον, υποβιβαστήκανε το δίστομο και ο Θεσπιακός. Ανέβηκε τον Ιχωράκη και ο Ελαιώνας. Δύο γυναικείοδες.
1: Και
0: οι άσκροι, οι ομάδες από εδώ του χρόνου και αυτές θα δώσουν τον αγώνα τους. Να πούμε οι άσκροι πρώτη φορά στην ιστορία της σε Α κατηγορία και τον Ιχωράκη.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο θα είναι για αυτές τις ομάδες να πάρουν.
1: Ιχωράκη φτιάχτηκε
0: πέρσι, έκανε
1: μια χρονιά.
0: Ανέβηκε κατηγορία.
1: Πήρανε και παιδιά από το χωριό και κάνανε ομάδα.
0: Ναι, θα έχει. Θα παλέψουν για να έχουν στόχο να παραμείνουν στην κατηγορία.
1: Εννοείται.
0: Και από την άλλη ομάδα του Κεδρώνα Καπαραλίου ξεκινάει η φαβορή.
1: Όπως Βαγγελή, κακά τα ψέματα, όταν η μία νεανική ομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, ο στόχος της είναι πρωταρχικός στόχος είναι παραμονή στην κατηγορία.
0: Όχι.
1: Από εκεί.
0: Και η ομάδα του Κεδρώνα Καπαραλίου ξεκινάει η φαβορή για το πρωτάθλημα και η ομάδα του Παναλίαρτου και αυτή κοντά θα είναι οι δύο ομάδες και άλλες θα δούμε. Τέλος. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Η ομάδα του Κεδρώνα Καπαρέλου είπαμε με 0-3 με γκολ του Καλατζή και 2 του Ριζάη. Προηγείται 0-3. Θα πάρει το κύπελο το 5ο στην ιστορία της. Ο Κωνσταντίνο τώρα έχει την μπάλα. Πίσω στον Γερογιάννη. Γερογιάννης. Τέλος. Τέλος του τελικού εδώ το παιχνίδι. Εδώ στο τελικό στάδιο της Θήβας. Η ομάδα του Κυθέρωνα Καπαρελίου κατακτά το κύπελο με 0-3. Η ομάδα του Απόλλωνα Κρεμμύου θα μείνει η εμπειρία της. Έφτασε στον τελικό. Εδώ δύο προπονητές συνεργάζονται δύο μαζί. Εδώ. Οι φίλαθλοι εδώ πανηγυρίζουν του Κυθέρωνα Καπαρελίου για το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο και πέρσι και φέτος. Κυπελούχος Βιωτίας η ομάδα του Κυθερώνα Καπαρελίου. Σε λίγο θα έχουμε και την απονομή. Να πούμε μηνά εμείς, εδώ το παιχνίδι τελείωσε. Κυπελούχος η ομάδα του Κυθερώνα Καπαρελίου. Ήταν από την αρχή ξεκάθαρο το φαβόρι. Εδώ οι παίκτες πανηγυρίζουν τώρα σε λίγο θα γίνει και η απονομή. Εμείς να ευχηθούμε στου φιλάθλους ένα καλό καλοκαίρι. Από τον Σπύρο το Πέπα που ήταν στην κάμερα, τον Βαγγέλη του Μάγκη στην περιγραφή, τον Μινά Παπαθωμά και τον Γιώργο το Πέπα που συντόνιζε από το γραφείο ήχο και εικόνα όλες. Γιατί και εκεί θέλει να βγει ο ήχος και εικόνα. Να ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Δούμε, γεια σας.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωοτάπητα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
10: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
11: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
10: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
11: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
13: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
12: Έλα βρακά
13: και φτιάξε κατάσταση.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
13: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
12: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
13: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
12: Ψήθηκες.
13: Έλα βρακά.
12: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
1: Σας ευχόμαστε να έχετε όμορφες γιορτές σε μια ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Βρακάς. Σε μας θα βρείτε ψυσταριές και κάρβουνα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306 και κινητό 6977-031-213. Πολλές θερμές ευχές για μια χαρούμενη ανάσταση.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
15: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο

0: 2310 80 510.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
3: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Στίβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Θα βγούμε?
4: Φυσικά.
5: Ακούω ιδέες.
6: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
4: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
5: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
4: Noir Cafe Bar. Επαμεινώνδα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουν με λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές στο θάνατο.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώ...

αγαπάς και τα δυο ταυτόχρονα. Και θύλια μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κυμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 6972 317 714.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 48 05 και 69.

0: Ζου στο Instagram.
1: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
2: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Βουνό.
7: Θάλασσα.
6: Άσπρο.
7: Μαύρο.
6: Κρεατικά.
7: Θαλασσινά.
6: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
6: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
8: Θα βγούμε?
7: Φυσικά.
8: Ακούω ιδέες.
9: Καφέ Μπαρ.
10: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
11: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
10: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22620-266-72.
12: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ξέρω καρδιά μου πως τι θες.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Θα βγούμε?
6: Φυσικά.
7: Ακούω ιδέες.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
9: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
10: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
9: Noir Cafe Bar. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
11: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.